0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τη βλέπω. Πώς το πω εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Καμία. Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς να πω εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και σε επίπεδο χωρών, εθνικής κυριαρχίας, εθνικής άμυνας, θα λέγαμε ότι το σημαντικό είναι η προετοιμασία, δηλαδή ο εξοπλισμός, και να είσαι ένα βήμα πριν από τον εχθρό. Και να μην είσαι κορόιδο, όπως θα λέει και ο Κιμ Γιονγκ. Διότι στο κομμάτι κορόιδο, εκεί το σουλί θα το κυκλώσει από παντού. Διότι είδε τι έγινε στο Ιράν με τον Αλ Χαμενεϊ. Και σου λέει, για κάτσε τώρα, ρε παιδάκι μου, γίνει καμιά στραβή από εδώ πέρα, μας έρθει από πουθενά.
2: Είδε και τον Μαδούρο νωρίτερα, σου λέει, μην πει κανένα εδώ κομμάτι και με εξαφανίσει.
1: Σαν τα σκυλιά στα μπέλια. Οπότε σου λέει, τι θα κάνουμε. Θα αλλάξουμε το Σύνταγμα. Και όντως άλλαξε το Σύνταγμα, σύμφωνα με πληροφορίες της Νότιας Κορέας, άλλαξε το Σύνταγμα της Βόρεια Κορέα, η οποία θεσμοθέτησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα δολοφονίας ή θανάτου του ηγέτη Κιμ Γιονγκ ενεργοποιεί αυτόματη και άμεση και πυρηνική απάντηση. Σου λέει τώρα να γλιτώσουμε τις πολλές διαδικασίες. Θα είμαστε και στο θρήνο για τον ηγέτη μας. Να καθόμαστε να ψηφίζουμε τι θα κάνουμε, τι πώς θα αντιδράσουμε.
2: Όχι, να είμαστε έτοιμοι.
1: Φεύγει ο ένας, τέγκ, πατιέται το κουμπί για το άλλο.
2: Το μυαλό μου τώρα έχει πάει στο δάχτυλο, το οποίο είναι πάνω στο κουμπί. Ενδεχομένως και το ίδιο δάχτυλο του Κιμ Γιονγκ.
1: Ναι.
2: Με ένα κουμπί μια σχετική ευαισθησία που δεν πατιέται πολύ εύκολα. Αλλά αν το πιέσει λίγο, ενεργοποιεί τα πυρηνικά και μόλις είτε το σκοτώσουν, οπότε από το βάρος που έχει το σώμα, πέφτει το δάχτυλο πάνω στο κουμπί, είτε πάνω τον απαγάγουν, δίνει μία στο κουμπί και ενεργοποιείται το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Αυτά.
2: Αυτό δεν είναι αυτομάτως αν εσύ το σκέφτεσαι, έτσι. Λες κάτσε, δεν κάνεις ένα βήμα πίσω. Κάτσε να το σκεφτούμε μία δεύτερη φορά. Πάμε μήπως τον αφήσουμε εκεί στην ησυχία του, μην μπλέξουμε.
1: Ναι, μπλέξουμε, γιατί θα μπλέξουμε. Αν τον αφήσουμε στην ησυχία του, γιατί θα μπλέξουμε. Και ο άλλος σου λέει, εντάξει, θα έχω φύγει, δεν θα με νοιάζει, αλλά με νοιάζει όμως κιόλας να το προλάβω και με νοιάζει επίσης να καταστραφεί κιόλας ο κοσμάκης. Αφού θα έχω φύγει.
2: Άμα φύγω εγώ, φυσικά. Δεν είναι ότι. Άμα πέσω εγώ, θα πέσετε όλοι μαζί μου.
1: Ακριβώς. Όλοι μαζί στον πάτο.
2: Έχει βεβαίως τη δυνατότητα, έτσι. Θέλω να πω ότι έχει την υποδομή, έχει πυρηνικά. Σε μια ανάλογη περίπτωση, εμείς με τι θα μπορούσαμε να απειλήσουμε, θα καταργήσουμε ας πούμε τη φέτα να είναι pop. Θέλω να πω ότι δεν έχεις κάποια όπλα.
1: Κλείσουμε τον τουρισμό. Να δούμε που θα πηγαίνουν. Θα
2: σταματήσουμε την μπουγάτσα.
1: Ακριβώς. Στα λασπόλουτρα εκεί πέρα, στα νερά τους που κάθονται εκεί πέρα και έρχονται εδώ πέρα και βλέπουν θάλασσα και ήλιο και ανοίγει το μάτι.
2: Θα σβήσουμε τον ήλιο. Ακριβώς. Αυτό θα κάνουμε. Θα σκουρίνουμε τον ουρανό. Να μην είναι τόσο γαλάζιος.
1: Αχ, τώρα που πες ήλιος. Ήλιος. Πράσινος ήλιος. Πασόκ. Εντάξει τώρα. Δαγκωτό, ξαναγυρνάμε Πασόκ, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Με την τετραήμερη εργασία.
1: Οπωσδήποτε.
2: Γιατί δεν είστε πρόβατα.
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Να σου πω κάτι. Πάτα το κουμπί, σταμάτα το. Σταμάτα.
2: Συγγνώμη, είναι ούτως ή άλλως. Πασόκ σταματά τα πάντα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Όλα όμως, ούτε χαλιά, ούτε τίποτα.
1: Την τετραήμερη εργασία.
2: Ναι, τι θέλω.
1: Δεν έχει υπάρξει αποδοτική σε άλλες χώρες.
2: Βεβαίως έχει υπάρξει αποδοτική.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Εντάξει, εμάς δεν θα μας πιάσει.
2: Πώς δεν μας πιάσει, γιατί.
1: Είπες
2: επιχειρήσεις πάνω από 20 άτομα. Εδώ μιλούσε αντένα. Πρώτοι θα είμαστε.
1: Εμάς.
2: Α, εννοείς ως ηλικιακά μέσα στο εργασιακό μας βίο.
1: Ηλικιακά, ρε Στάθη.
2: Μέχρι να γίνει, εννοείς ότι θα έχουμε τελειώσει.
1: Όχι,
2: έχουμε...
1: Στάθη, εννοώ ότι είσαι ραδιόφωνο. Εσύ είσαι στον αέρα, δεν μπορείς να βγαίνεις 4 φορές.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ να βγαίνω, αφού η εβδομάδα θα είναι Δευτέρα με Πέμπτη.
1: Ναι, ωραία. Δεν θα μπορείς εσύ να βγαίνεις.
2: Όχι για όλους.
1: Εσύ δεν θα μπορείς να βγαίνεις 4 φορές την εβδομάδα. Εγώ, ας πούμε, άμα παίζω στο θέατρο, δεν θα είμαι 4 φορές την εβδομάδα. Μπορεί και να είμαι 4 φορές. Στο σύριελ δεν μπορείς. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το γενικό καλό. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο ο κόσμος.
2: Όχι, εδώ θα γίνω Κιμ Γιονγκ Ουν. Ή θα πιάσει και εμένα, ή δεν θα πιάσει κανένας.
1: Κάτσε ρε φίλε. Δεν θα ήταν πιο ωραία η ζωή οι άνθρωποι που μπορούν να δουλεύουν 4 φορές την εβδομάδα. Να μην έχουν τόσο πολλά νεύρα στους δρόμους. Να είναι πιο ευτυχισμένοι. Να έχουν χρόνο με τις οικογένειές τους. Πασόκ.
2: Και σύνταξη στα 55.
1: Αυτό ακόμα. Α, 55.
2: Είπανε να αφήσω 5 χρονάκια, μπας και μαζέψω κανένα φράγκο και εσύ ένα 2 που έχει λίγα παραπάνω από
1: μένα. Ναι.
2: Να βάλουμε τώρα
1: και
2: μουσική.
1: Και σύνταξη με τον τελευταίο μισθό να παίρνεις.
2: Δεν ξανασταματάω το τραγούδι, έτσι. Αυτά ήτανε. Ό,τι είπαμε, είπαμε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και επειδή για κάθε θέμα που λέμε έχουμε και έναν ακροατή ο οποίος έχει μια ιδέα, εδώ ο Μάκης για το Kim Jong-un και, τα πυρηνικά που λέγαμε για τα δάχτυλα και αυτές τις ερασιτεχνικές ιδέες που σκέφτηκα εγώ. Mm. Το πάει ένα βήμα παρακάτω και λέει ότι συνδέει τον καρδιακό του παλμό απευθείας με τα πυρηνικά, σταματάει η καρδιά, εκτοξεύονται πυρηνικά. Μπράβο στο
2: Μάκη. Σου, ρε, μπράβο στο Μάκη. Πολύ σωστά το είπες. Εσύ, ένας ερασιτέχνης, τσαπατσούλης. Ο άλλος το πήγε σε άλλο επίπεδο.
1: Σε
2: μπράβο.
1: Σε άλλο. Μιλώντας για άλλο επίπεδο, να πούμε και για αυτά τα αρχεία που βγήκαν την Παρασκευή από το Πεντάγωνο σχετικά με τα UFO και τις τρεις αναφορές για θεάσεις UFO στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 23, οι δύο και μία, με ένα κυκλικό αντικείμενο και μία ενδεχόμενη το 24 με άλλο ένα UFO το οποίο η θέασή του καταγράφηκε στην Ελλάδα, έτσι, mm-hmm. μεταξύ άλλων πολλών ανά τον πλανήτη. Yeah. Γίνεται λόγος λοιπόν για διάφορα αντικείμενα. Λέει βεβαίως ότι αυτά τα έγγραφα και οι περιγραφές αντανακλούν την εκτίμηση των προσώπων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα περιστατικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά αυτά.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν τόσο πολλοί οι αρνητές των εξωγήινων. Δηλαδή πώς ξέρω.

0: φυσική παρουσία, δηλαδή. Σε ένα τεράστιο αχανές, τέτοιο που λες,
1: έχεις
0: λες
1: δίκιο,
0: τώρα,
1: έχεις δίκιο.
0: Ότι από εδώ, ας πούμε, σε 52 εκατομμύρια φωτός.
1: Έτσι
0: τι γίνεται. Ναι, έτσι φωτός. Πού το ξέρεις?
1: Δεν το ξέρω, παιδί μου. Εννοείται ότι δεν το ξέρω. Και όπως σου λέγα και εκτός αρέσει άλλη συζήτηση. Τον Νεύτων, όταν έλεγε τη βαρύτητα, τον κοροϊδεύανε. Έτσι. Ναι,
0: πείτε μας λοιπόν ψέκες. Πείτε μας ό,τι θέλετε. Όλα αυτά που βγαίναν θεωρίες συνωμοσίας ξαφνικά τσουκουτσούκου
1: βγαίνουν. Ναι. Και όλα αυτά που γίνονταν στις ταινίες, βλέπεις ότι μετά από κάποια χρόνια γίνονται πραγματικότητα, μιλώντας για ταινίες με εξωγήνους. Θρυλική ταινία των 80's, εγώ που είμαι της βιντεοκασέτας, έτσι.
0: Ή τη Von Home.
1: Όχι. Α. Ο Κότσος και οι εξωγήινοι. Κώστας Βουτσάς, τον απαγάγουν οι εξωγήινοι, τον παίρνουν. Ως επιτοπλίστων γυναίκες ήταν οι εξωγήινοι.
0: Δηλαδή πήραν για δείγμα τον Κώστα Βουτσά.
1: Τον Κότσο. Ναι, το πόντιο.
0: Λοιπόν.
1: Και μάλιστα θυμάμαι γιατί ήταν πολύ βολικό, ότι η σεξουαλική επαφή που είχαν οι εξωγήινοι μεταξύ τους σε σχέση με εμάς τους ανθρώπους. Ξαναλέω στην ταινία Ο Κότσος και οι εξωγήινοι. Έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο. Ήταν με το δάχτυλο στο αυτί.
0: Πόση ώρα κρατούσε.
1: Πώς ξύνεις τα αυτί σου δηλαδή.
0: Ναι, αλλά πόση ώρα κρατούσε.
1: Α, δεν έχει. Εγώ με το δάχτυλο, αν με ρωτάς εμένα, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Η εξωγήινη πόση ώρα ήθελε.
1: Σε αυτό όχι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, μα είχε ένα τέταρτο εκεί πέρα και σου πειλάτευε το αυτί, δεν θα έχει πρόβλημα. Γιατί εγώ νομίζω.
1: Ακόμη καλύτερα. Άρα ουσιαστικά και το δάχτυλο στο αυτί και πολύ λίγο. Τέλειο.
0: Τέταρτο σου είπα.
1: Συνδυάζουμε και τους δύο κόσμους.
0: Τέταρτο σου είπα.
1: Είπε τέταρτο, άσου πειλατεύει το αυτί, είναι πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Άρα λιγότερο από το τέταρτο.
0: Δεν ξέρω.
1: The best of both worlds.
0: Δεν ξέρω. Λέω. Πε ότι έρχεται η εξωγήινη, σου λέει σταθεί. Με σκάλισμα στη μύτη, λες εσύ αμάν Πανάγιτσα. Με ξύσιμο, με ξύσιμο. Στα γνωστά μέρη. Αλλά δύο ώρες ξύσιμο. Θα πέρα,
1: όχι
0: δηλαδή.
1: Δύο ώρες ξύσιμο. Ας σου δείξω το δικό μου τρόπο που είναι πιο σύντομο, στο γήινο.
0: Και ξύσω αποδοτικό του.
1: Εξωγήινος δεν με βολεύει, sorry.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω!
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω!
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
5: Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όρι.
7: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
14: Macwell μακαρόνια.
13: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ναι, έλα Γιώργο.
19: Έλα, λέ.
18: Μ' ακούς?
19: Σ' ακούω.
18: Ο μικρός.
19: Τι?
18: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
18: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
19: Τι?
18: Είπε μπα. Είπε,
19: είπε μπαμά.
18: Όχι.
19: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
18: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα.
18: Ναι.
19: Είπε μπάλα.
18: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια, μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρή Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Daniel Potter και το Bad Day, λίγο πριν η Madonna και το Like a Prayer. Το σημερινό ξεκίνημα σήμερα, Τρίτη, 12 Μαΐου, το Easy Breakfast, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.
1: Buongiorno, τι κάνετε, come stai, σαβά, σαβά.
0: Ναι, το σαβά δεν είναι ιταλικό.
1: Γιατί.
0: Γαλλικό δεν είναι. Come stai, δεν είπες.
1: Έπρεπε να επιλέξω μία γλώσσα.
0: Άμα μιλάς δηλαδή.
1: Γιατί
0: εγώ μπορεί να ξέρω μόνο ιταλικά.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά λες come stai, είπα να απαντήσω, μου λες μετά σαβά, σαβά. Λέω τι έγινε τώρα.
1: Πήγαινε, άνοιξε ένα λεξικό.
0: Λίλη, λαμάρα, σαβά, χαρά.
1: Αντί να κοιτάς TikTok βίντεο και ριλ, άνοιξε ένα λεξικό να δεις το σαβά που είναι. Σε ποια χρώμα.
0: Βρε, γιατί λεξικό να ανοίξω πλέον, έχω application.
1: Μπε, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έχει application.
0: Τι λεξικό να ανοίξω. Μονοτονικό.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θυμάσαι το μονοτονικό.
1: Το πολυτονικό.
0: Ναι, και το μονοτονικό. Μονοτονικό θυμάμαι. Τι πολυτονικό που
1: δεν πρόλαβες πολυτονικό.
0: Δεν πρόλαβα, παιδί μου.
1: Θα το κοιτάξω, Βρεστάτη. Δεν μπορεί να πρόλαβα.
0: Να το κοιτάξεις.
1: Πόσα χρόνια διαφορά
0: Τρία.
1: Έχουμε.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Τρία χρόνια. Αχ, και καταστράφηκε.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Αυτή, για να δω πότε τελείωσε το πολυτονικό.
0: Οι Backstreet Boys.
1: Το
0: I want it. Το πολυτονικό είναι αυτό με τις δασίες και τις περισπομένες. Αυτό δεν είναι. Δεν πρόλαβα, ρε. Μέχρι τις 10, Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Δεν πρόλαβες ή ήσουν τουρίστας από πρώτη
0: μου. Από πού, μωρέ, από τα νήπια.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Easy breakfast μέχρι και τις 10.

0: Teddy Swims The Door, πρωινό Τρίτης. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Easy breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και έχεις αναρωτηθεί πότε λειτουργήσε το πρώτο δημόσιο ελληνικό σχολείο?
0: Όχι.
1: Για βέβαια, κάνε μια μαντεψιά.
0: Το 1888.
1: Όχι. Αλλά είσαι στον ίδιο αιώνα. Καλά είσαι. Το 1822, στην Τρίπολη, 6 μήνες μετά την άλωση της Τρίπολης, λειτουργήσε δωρεάν το πρώτο σε ελεύθερο έδαφος δημόσιο ελληνικό σχολείο. Την ανακοίνωση την έκανε η Πελοποννησιακή Γερουσία το Μάρτιο του 1922, όπου ένα τζαμί μετατράπηκε σε ένα σχολείο. Και ήταν, λέει, ο πρώτος δάσκαλος ήταν ο Νικήτας Νικητόπουλος Καλόγιος από τη Δημητσάνα. Και η μεθόδος διδασκαλίας ήταν η αλληλοδιδακτική. Στην πραγματικότητα, για όλο τον αιώνα, νομίζω, επικράτησε. Και ίσως και για τον επόμενο αιώνα, αυτή η διδακτική μέθοδος. Λεγόταν Λανκαστέριος μέθοδος, από το όνομα του Ιωσήφ Λανκαστέρ, ο οποίος ποια ήταν η μέθοδος του? Ήταν ότι οι μεγαλύτεροι μαθητές με τις περισσότερες γνώσεις διδάσκανε τους μικρότερους.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί, νομίζω, έτσι λοιπόν υπήρχε το μονοτάξιο σχολείο, αν το έχεις ακούσει.
0: Ναι,
1: που
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι.
1: Ο δάσκαλος λοιπόν που μπορούσε να, εκεί πέρα να διδάσκει και 60 παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας,
0: ναι.
1: Γιατί οι μεγάλοι μαθαίναν τους μικρούς.
0: Μάλιστα. Αυτό το θυμάμαι.
1: Ποιο?
0: Για το μονοτάξιο, το έχω ακούσει.
1: Μπράβο.
0: Το πολυτονικό που λέγαμε νωρίτερα δεν το πρόλαβα.
1: Το
0: 82.
1: Το 82.
0: Το 82.
1: Ναι.
0: Άντε να ήμουν πρώτη δημοτικού.
1: Ήσουν πρώτη δημοτική.
0: Δεν θυμάμαι. Μπορεί.
1: Έγραφες.
0: Μπορεί.
1: Τουρίστες
0: μπορεί,
1: από εκεί.
0: Μπορεί.
1: Μα δεν φταίει κανείς. Άλλη μάνα και ο πατέρα.
0: Εσύ που ήσουν τετάρτη.
1: Σε πήγανε πρώτη δημοτικού και σου λέγανε.
0: Τι να
1: δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Να με στέλνουν στα χωράφια.
1: Αν είχατε, θα έπρεπε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κάνε τον ήλιο. Ζωγράφισε το αρκουδάκι.
0: Κάνε μια γραμμή. Έστω. Γερμανός, λέει, γιορτάζει σήμερα επιφάνειος επιφανία, Διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών και Διεθνή ημέρα νοσηλευτριών. Σαν σήμερα το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Μετά έγινε δυτική επιχείρηση κτλ. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1947 σαν σήμερα εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Σαν σήμερα το 1965 οι Rolling Stones ηχογραφούν τη μεγάλη τους επιτυχία I Can't Get No Satisfaction. Σαν σήμερα, εντάξει, ένα από τα πιο διάσημα κιθαριστικά ρίφ όλων των εποχών. Σαν σήμερα κυκλοφορεί ένα από τα πιο επηρεαστικά ντεμπούτο άλμπουμ όλων των εποχών. Το ντεμπούτο άλμπουμ του Jimi Hendrix και το συγκρότημά του, δηλαδή Jimi Hendrix Experience, με τον τίτλο Are You Experienced. Σαν σήμερα, το 1994, κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κανών, το κινηματογραφικό Φεστιβάλ Κανών. Η ταινία που άφησε ιστορία βεβαίως του Quentin Tarantino, με John Travolta, Uma Thurman και Samuel Jackson. Το Pulp Fiction βεβαίως. Και σαν σήμερα.
1: Θέλω το ξαναδώ.
0: Κι εγώ.
1: Γιατί κι εγώ. Όταν το είχα δει, δεν μου είχε αρέσει καθόλου.
0: Ούτε εμένα. Μετά βεβαίως όταν το ξαναείδα, μου άρεσε, αλλά έχω
1: δηλαδή,
0: καιρό να το δω.
1: Είχε φάνει τόσο, τόσο υπερβολικό αυτό, τόσο αίμα και η βία, οπότε δεν μου είχε αρέσει καθόλου. Αλλά σκέφτομαι πως ήμουν έτσι τότε λίγο πιο αθώα και γι' αυτό δεν μ' άρεσε. Δηλαδή δεν μπορούσα να πιάσω τη μεγάλη εικόνα. Κατάλαβες, έβλεπα το γεγονός και έχει το νόημα.
0: Όπως πριν δω το Pulp Fiction, είχα πρώτα δει σε σινεμά στην Αγγλία, νομίζω ήμουνα, την έννοια του Ταραντίνο και μετά το Braveheart. Ήταν η δεύτερη ταινία που είχα φύγει στη μέση. Πώς λέγονταν εκείνη η ταινία με τον Χάρβι Καϊτέλ, που ήταν όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον, η αφίσα, που από τώρα μου διαφεύγει. Έλα μωρέ, όχι συνήθις υποπτή, συνήθις υποπτή. Όχι. Μπορεί, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Αλλά και εκείνη την ταινία όταν την ξαναείδα, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Άπλασε, σου πληρώνω το σινεμαδάκι και θα
0: το 17. Όχι, μου πληρώνω τις σπουδές, αλλά το σινεμά το πλήρωνα μόνος μου.
1: Α, ωραίο, ωραίο.
0: Το 17 σαν σήμερα ο Χάρι Στάιλς κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ του μετά την. Μετά τη διάλυση, τη φυγή του από τους One Direction. Δεν θυμάμαι, έφυγε, διαλύθηκαν.
1: Δούλευες δηλαδή εκεί στο Manchester.
0: Προφανώς και όχι, ηρωνικά το είπα.
1: Α, εντάξει.
0: Σχεδόν δεν δουλεύω τώρα. Τότε θα δούλευα. Μου άλλο λιτά η Αλιζέ και επιστρέφουμε για το λέξο ελληνογκρεκόραμα. Μου

0: Άλλο λιτά, η Αλιζέ λοιπόν, 7 παραπέντε, έτοιμη για το σημερινό Λέξο Έλληνο Γκρεκόραμα.
1: Και μια και θυμηθήκαμε την πετυχημένη σου καριέρα στους σινεμάδες στο Μάντσεστερ, ας ασχοληθούμε με τη λέξη σχολείο. Το σχολείο αποτελεί ένα πολύ εντυπωσιακό παράδειγμα λέξης που αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς μεταμορφώθηκε και γλωσσικά και πολιτισμικά. Ωραίο. Κανείς δεν θέλει να μιλήσουμε για το σχολείο. Λοιπόν, η λέξη σχολείο στην αρχική της σημασία, δηλαδή στα αρχαία, έρχεται από τη σχολή. Η σχολή όμως δεν σήμαινε το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ίσα ίσα σήμαινε τον ελεύθερο χρόνο, την αργία, την ανάπαυση από την εργασία. Αυτό ήταν η σχολή για τους αρχαίους Έλληνες. Και με την πάροδο του χρόνου, καθώς η σχολή χρησιμοποιούνται για να δηλώσει τον ελεύθερο χρόνο που αφιερώνει κάποιος στην φιλοσοφία, στην επιστήμη, στις τέχνες, στη μελέτη, άλλαξε η σημασία και γίνανε διάφορες σχολές, οι φιλοσοφικές σχολές, όπως ήταν η πλατωνική ή η αριστοτελική, που όμως πάλι ήταν χώροι που οι άνθρωποι δεν εργάζονταν, αλλά είχαν ελεύθερο χώρο και χρόνο για να στοχαστούν, να μάθουν και να συζητήσουν.
0: Άστε.
1: Η σχολή λοιπόν μεταξελίχθηκε σταδιακά από χρόνο σε χώρο, από την ιδέα του χρόνου για σκέψη στο χώρο που συντελείται η σκέψη. Πήγαινε δηλαδή στην πλατωνική φιλοσοφική σχολή. Από την ηλική λοιπόν πήγαμε στο σχολείο.
0: Έχει ξεκινήσει το στραβό.
1: Ακριβώς. Η λέξη σχολείο εμφανίζεται λοιπόν στα ελληνιστικά χρόνια, που αρχικά σημαίνει το χώρο που συγκεντρώνεται κάποιος για φιλοσοφικές ή παιδευτικές συζητήσεις. Και με τα χρόνια έγινε αυτό που έγινε, το χώρο συστηματικής εκπαίδευσης.
0: Δεν ήξερα ότι αντιμετώπιζε το σχολείο τόσα χρόνια ως την, με την αρχαία του.
1: Ότι είχε στην πρωταρχική του
0: αυτή,
1: σημασία.
0: Την ερμηνεία αυτή την αρχαία, ναι. Δεν ήξερα ότι. Δηλαδή, αν το ήξερα νωρίτερα.
1: Αν
0: το λέγανε και ως δικαιολογία. Εγώ, παιδιά, χρησιμοποιώ το σχολείο ως αργία. Έτσι
1: σωστό.
0: Το έμαθα, έτσι το διδάχτηκα. Έτσι μου το είπε μία φίλη μου. Και μου άρεσε και το κρατά. Δεν το ήξερα.
1: Και όλες βέβαια αυτές οι σχολές, school κτλ. Σε όλες τις γλώσσες που έχει πάει, έχει έρθει από την αρχαία ελληνική.
0: Ναι, αρχαία ελληνική. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ωραίο.
1: Σ' άρεσε. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις λοιπόν.
0: Τώρα πού να το χρησιμοποιήσω.
1: Κάτσε να δούμε. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουν τα παιδιά σου. Μπορεί να σου
0: πούνε πατέρα. Για δες τη λέξη δουλειά. Χώρος εργασίας.
1: Ναι.
0: Ψάξε λίγο.
1: Κάτσε, παιδί μου, σου λέω: μπορεί τα παιδιά σου να γυρίσουν και να σου πούνε πατέρα. Σχολείο σημαίνει χώρο για ανάπαυση.
0: Ναι, ναι, για αρχή.
1: Κατά μάνα, κατά κύριε.
0: Και ο κύριο μεταξύ δεν μπορώ να πω και τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τι να πεις,
1: εκεί δεν μπορεί να πει.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Επιτυχία είναι να γίνει ο γονιό που ήθελε. Να ζει τι στιγμέ που κάποτε ονειρεύτηκε. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολύ μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πάσχοπούλου. Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα, στη Φθιώτιδα και σύμφωνα με πληροφορίες οδηγήθηκαν στη Γαδά 6 άνδρες και 2 γυναίκες. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός στην κατοχή των συλληφθέντων. Οι δράστες εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες τραπεζών όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα Κάτω Πατήσια. Υπό έλεγχο τέθηκε από την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση από Αθήνα με προορισμό το Μόναχο όταν το αεροσκάφος επέστρεψε εκτάκτος στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος επίτα από ένδειξη τεχνικής βλάβης. Οι 177 επιβάτες και τα 7 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθες έκτακτης ανάγκης στις εξόδους κινδύνου. Ο 70χρονος Έλληνας που ταξιδεύει με το κρουαζιερόπλοιο που είχε τον Χανταϊό είναι ασυμπτωματικός και νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικόν. Θα βρίσκεται για 1,5 μήνα σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμόξεων στο νοσοκομείο Αττικών. Σε πρόστιμο προχώρησε η υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης. Επέβαλε πρόστιμο 500 ευρώ σε πολίτη που εντοπίστηκε να αδειάζει ανεξέλεγκτο όγκο ρούχων δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στα Βασιλικά. Το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Ντόναλντ Τραμπ. Την Ιρανική πρόταση για κατάπαυση πυρός την χαρακτήρισε απαράδεκτη και ηλίθια.
0: Easy Sports.
1: Η πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι της Roig Arena που θα διεξαχθεί αύριο κόντρα στη Βαλένθια. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για την προμήθεια εισιτηρίων του Final Four, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχή.
0: Easy Weather.
1: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Μπράβο, ρε Αντρέα, η ταινία που έλεγα πριν για τον Ταραντίνο ήταν το Reservoir Dogs. Μπράβο.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και αυτή, και αυτή με πολύ.
0: Ούτε καν μπήκα στη διαδικασία να την ψάξω.
1: Πώς και έτσι. Θέλω να πω ότι είσαι τόσο
0: με την άφηση. Εγώ λιώνω. Ναι, δεν μπήκα. Μπράβο, ευχαριστώ, ρε Αντρέα. Να σου πω και κάτι, θα πω σε μια άλλη εποχή που δεν θα έχω τον Google. Θα λέω ότι το Google δεν είναι πάντα διαθέσιμο. Γιατί και αυτό το πράγμα δηλαδή. Κατά τη αίδια δεν σκεφτόμαστε, δεν πιέζομαστε λίγο, κατευθείαν μένουμε στο
1: Google. Γιατί πιέστηκες εσύ τώρα, αυτή δεν διάμεσα και δεν το βρήκες.
0: Όχι, δεν πιέστηκα.
1: Αυτό έχει ένα νόημα που λες, άμα κάνεις τη δράση της πίεσης.
0: Ναι, τώρα έκανα. Μισό λεπτό. Συνειδητοποίησα τι πρέπει να κάνω.
1: Ναι.
0: Και θα το κάνω.
1: Την επόμενη φορά.
0: Την επόμενη φορά, βέβαια.
1: Μάλιστα, οκ, για να σε δω. Πάμε παρακάτω.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αρκετά επιβαρημένη κατάσταση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου και λίγο στον Καρέ από την Ηλίουπολη με κατεύθυνση προς Βύρωνα, χωρίς όμως σοβαρές καθυστερήσεις. Γενικά στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία, δεν έχουμε όμως έντονα μποτιλιαρίσματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Phil Collins, The Air Tonight, Serial Stop Killing Time και επιστρέφουμε σε λίγο με τα θέματα της επικαιρότητας όπως πάντα αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Η Σιρία και το Stop Killing Time, 7 και 11 πρώτα λεπτά, στο Easy Breakfast πρωινό Τρίτης, επικαιρότητα... Βλέπω δηλαδή στα διεθνή για την οικεχηρία στη Μέση Ανατολή που είναι στον αέρα, φόβη για νέα σύγκρουση κτλ. Και την ληστεία στην Τιθωρέα με την τράπεζα, με τους ληστές οι οποίοι συνελήφθησαν λίγο αργότερα στο Αλεποχώρι. Αυτά και το πόθεν έσχεστο των πολιτικών προσώπων που δημοσιεύτηκε χτες για το 24, τα εισοδήματα του 24, αν δεν κάνω λάθος. Ξεχάστηκε και κάτι εκατομμύρια εκεί του Ανδρουλάκη, αλλά εντάξει, ο λογιστής έκανε λάθος, θα διορθωθεί.
1: Να τον απολύσει. 8 άτομα λέγε για τη ληστεία της τράπεζας, λέει, στην κατώθηκε του Φεραίρα. Είναι λίγο, μήπως έχουμε δει και πάρα πολύ την πλατφόρμα.
0: Βγήκε
1: η σειρά του Τσαφούλια.
0: Ναι.
1: Το ρηφιδί.
0: Και ενώ είχαμε διαβάσουμε για ληστεία. Δηλαδή να πω.
1: Και 8 άτομα, δηλαδή να πω, υπήρξε συντονισμό. Δηλαδή το είχαν βάλει κάτω. Το σκεφτόντουσαν από το σκεφτόντουσαν από εκεί, δεν πήγε καλά τελικά.
0: Ναι. Είχαμε καιρό να δούμε στην επικαιρότητα έτσι, ληστεία ή συνελήφθησαν οι ληστές, ξέρω εγώ, τόσες χιλιάδες ευρώ, καταδίωξη.
1: Ναι.
0: Τα είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να πας και στην τράπεζα τώρα. Θες μόνο ραντεβού. Θέλω να πω ότι δεν. Γιατί πλέον η τράπεζα δεν αποτελεί. Ένα που λες, έχω να πάω στην τράπεζα. Δεν πας στην τράπεζα πλέον.
1: Όχι, δεν μετά τον κορονοϊό.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
1: Πολύ έξυπνοι αυτοί στις τράπεζες. Σου λέει με τον κορονοϊό δεν ήμασταν πολύ καλά βολεμένοι. Να κλείνουμε το ραντεβουδάκι τους και να έχουμε 5 ραντεβού την ημέρα. Υπέροχα, δεν το συνεχίζουμε. Και να το που κάποιοι το κρατήσανε.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Τραγικό. Τραγικό γιατί για την παραμικρή δουλειά πρέπει να κλείσει ραντεβού. Τραγικό.
0: Και δεν υπάρχει ραντεβού. Δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Δηλαδή φτάνει στο σημείο να λες αυτό μόνο στο τηλέφωνο. Εκπρόσωπο! Εκπρόσωπο! Εκπρόσωπο! Θέλω εκπρόσωπο! Και μπορεί και να μιλήσει με έναν εκπρόσωπο. Μετά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με την τράπεζα. Γι' αυτό δεν αποτελεί πλέον. Δηλαδή εγώ έχω ξεχάσει, έχω βγάλει από το μυαλό μου ότι υπάρχει πιθανότητα να πάω στην τράπεζα.
1: Τι παιδε, όλα ψηφιακά. Όλα ψηφιακά.
0: Και ψηφιακά δεν είναι εύκολα πλέον. Γιατί είναι αυτός ο βοηθός. Μου τη βιδώνει που μιλάω και με τα μηχανήματα.
1: Ναι, σου τη βιδώνει. Αλλά στην πραγματικότητα όμως κάποιες δουλειές τις κάνεις.
0: Κάποιες ψηφιακά.
1: Που σημαίνει ότι θα πας μετά στο τέλος να τις κάνεις όλες.
0: Λοιπόν, αυτά χοντρικά. Δεν νομίζω ότι έχουμε. Α, καλή επιτυχία στον Ακύλα να πούμε έτσι. Σήμερα το βράδυ.
1: Σήμερα καλά. Είναι.
0: Ο πρώτος ημιτελικός.
1: Ψηλό
0: χαλαρά δηλαδή.
1: Το έχουμε.
0: Ναι, αυτό το έχουμε. Μετά το Σάββατο είναι μεγάλο αγώνα. Βίλε Βάλλο, Νατάλια Βελόν, Summer One για τη συνέχεια μαζί με Harry Styles, Ezzy του Ως το καπάκι στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Harry Styles, As It Was, Easy Breakfast, 7 και 20 πρωινό Τρίτης. Και εκεί έχουμε τα λαιμά μας, έτσι, και κυκλοφορεί ελαφρά η οσούλα.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, τίποτα κυκλοφορεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν θέλω να πω ότι αυτά τα της
1: άρεσης. Συν 5 πάνω από τη μέση ημερήσια υψηλή για σήμερα.
0: Συν 5 πάνω από τη μέση ημερήσια υψηλή, από θερμοκρασία.
1: Κανονικά θα πρέπει να είμαστε γύρω στους 24 και θα είναι, λέει, στους 29 σήμερα.
0: Και κάπου διάβαζα σε κάποιες περιοχές στην Κρήτη, 30-32, ναι, 33.
1: Καλοκαίρι. Εγώ χθες έσκασα κάποια στιγμή.
0: Αλήθεια.
1: Έσκαγα μέσα στο δωμάτιο, δηλαδή κοιμόμουνα και άνοιξα παντζουράκι, αυτό το παραθυράκι για να μπαίνει από το παντζούρι.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι. Άλλο, παιδί μου, να σου πω κάτι τώρα. Εμείς έχουμε κι άλλο καιρό εκεί κάτω στο κέντρο.
0: Στο κέντρο.
1: Στο κέντρο, παιδί μου, στο κέντρο. Πραγματικά έχει άλλο καιρό. Δηλαδή έρχεσαι εδώ πέρα και έχει άλλη αίσθηση.
0: Καλά, από κάτι. Ναι, εντάξει, πολύ τσιμέντο, πολύ κοντά οι πολυκατοικίες.
1: Δηλαδή σε φάση κρύου και ζέστης και τέτοια πράγματα έχουμε τελείως άλλη αντιμετώπιση. Τέλος πάντων, λέει, θα ξαναχαλάσει κάποια στιγμή.
0: Κάτι διάβαζα. Να χαλάσει τώρα δεν πρόκειται να χαλάσει ο καιρό. Μία-δύο μέρες να κάνει μία συννεφιά, μία βροχούλα μέχρι εκεί. Πόσο να χαλάσει, δηλαδή.
1: Όχι να. Στα θερμοκρασία, θα πάει στους 20-23. Βασικά, δηλαδή, στο κανονικό για την εποχή.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Για να δούμε τώρα, φέτος θα έχουμε δύσκολο καλοκαίρι.
0: Άντε πάλι, κάθε χρόνο.
1: Το λένε, παιδί μου, όλοι.
0: Σαν τη γιαγιά που περνάω μια φορά το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και το μόνο που μου λένε, τι κάνεις, παιδί μου, μην ξεχάσεις, φέτος θα έχει δύσκολο καλοκαίρι. Κάθε χρόνο, 6 χρόνια.
1: Την ίδια πράγμα. Στη βάβο σου, δεν την.
0: Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, καλά.
0: Είναι ακριβώς η ίδια κουβέντα. Θα μπορούσαμε να παίξουμε ηχογραφημένο από πέρσι, πρόπερσι και την προηγούμενη χρονιά, τέτοια εποχή, και να είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Το σοκαριστικό θα είναι να παίξουμε την εκπομπή όλοι και να είναι ακριβώς το ίδιο
0: πράγμα. Ναι. Δηλαδή
1: εννοώ και στην επικαιρότητα και σε αυτά που συμβαίνουν. Είναι ότι, όλο το
0: αν είναι καλό, γιατί να τα αλλάξουμε, βέβαια. Μιλάμε μια χαρά. Λοιπόν, σερνόμαστε λίγο σήμερα, έτσι. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω, θα το πω, δεν ξέρω, μπορεί να μην ακούγομαι.
1: Γιατί τι έκανες?
0: Τίποτα.
1: Δεν κοιμήθηκε.
0: Έχω μία άρνηση σήμερα προς την πραγματικότητα. Θα μου πεις μόνο σήμερα είναι.
1: Στην εργασία, δηλαδή.
0: Γενικά.
1: Δεν θες, δηλαδή, την οικογένειά σου, την κατάστασή σου που βρίσκεσαι.
0: Αν μπορούσα τώρα να πάρω μια πλαστική καρέκλα.
1: Πλαστική κιόλας.
0: Ναι, πλαστική. Να πάω κάπου στη Βάρκιζα εκεί, χωρίς κόσμο, έτσι. Να κάτσω και να κοιτάζω τη θάλασσα μέχρι να ανοιχτώσει. Αυτή τη στιγμή μου φαίνεται ως το ιδανικό σενάριο για τη μέρα.
1: Μάλιστα. Γιατί δεν πας εκεί στη Βάρκιζα που έχει άλλες. Πρέπει να πας στη δικιά σου για να μην κάτσεις.
0: Ναι,
1: καφέ,
0: με τη
1: για
0: δική
1: να
0: μου θέλω. Ναι, θέλω να πάω με τη δική μου την καρδιά.
1: Okay.
0: Γιατί δεν σκέφτηκα μια οργανωμένη παραλία, σκέφτηκα μια άδεια παραλία,
1: να
0: Μαρία.
1: Να σου πω κάτι. Υπάρχει, έχουν και αυτές οι μέρες.
0: Ναι,
1: δεν πειράζει. Περάσουν.
0: Προφανώς και
1: δεν. Αύριο θα τους αγαπάς πάλι.
0: Δεν απολογούμε. Απλώς λέω πώς νιώθω. Σιγά. Λοιπόν, φίλια πολλά. Πάω στη Βάρκιζα και τα
1: ξαναλέμε.
0: Και με βρίσκει σε μπιτσόμπαρο στην ξαπλώστρα να πέσει από πίσω.
1: Με μοχιτάρα.
0: Αυτό πήγα να αποφέρει. Μια παλώμα.
1: Έτσι.
0: Κίμη. Η άπα για τη συνέχεια για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Η Άμπα και το Gimme Gimme Gimme στο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 10.
1: Και εκεί που θα πας στην παραλία και θα πας να κάνεις τον μπανάκι σου, θα δεις έναν παρατημένο τύπο δίπλα σε μια πλαστική καρέκλα. Θα είναι ο Στάθης ο Χριστοφορίδης. Εντάξει τώρα ο άνθρωπος. Πήγε να ξεφύγει από τα βάρη, τα οικογενειακά, από την καθημερινότητα, τη σκληρή καθημερινότητα, να σε δει σε ένα κάτασπι. Όχι. Θα έχεις το τέλειο μαυρισμένο δέρμα, αλλά χωρίς ηλιο, γιατί δεν έχεις προλάβει να κάνεις τα μπανάκια σου. Με το Luxurious Self Tanning Vitamin Water. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης. Αυτό τώρα σου προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Χρυσαφένιο, χρώμα άψογο, χωρίς την έκθεση στον ήλιο. Νιώθεις το δέρμα σου απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV, στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Να και το παιδί κάτι να βλέπει, να λέει: α, πού είμαι τέλος πάντων εδώ πέρα. Είμαι στα μέσα του Αυγούστου και όλοι κάνουν διακοπές. Κάντε λίγο.
0: Όπα, συγγνώμη. Τι, έβλεπα ένα βιντεάκι που έστειλε ένας φίλος εδώ από τη Βουλιαγμένη, είναι αυτό.
1: Α, beach bar.
0: Όχι, είναι, ξέρεις, παραλιακός δρόμος εκεί με τους φοίνικες.
1: Μα αφού ακούγονταν μουσική.
0: Μουσική από το αυτοκίνητο.
1: Α, από το αυτοκίνητο. Το
0: πρέπει να είναι Αθηναϊκή Ριβιέρα. Όριστε και ο Γιώργος εδώ το λέει και εγώ άρνηση για τα πάντα. Δεν κακό να πούμε ότι σήμερα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πάντα χαρούμενοι. Δεν κατάλαβα. Ή πάντα να θέλουμε να αρπάξουμε τη ζωή, να τη στύψουμε σαν το αυτό, όπως το λένε.
1: Καθόλου απαραίτητο δεν είναι κάθε μέρα να θέλουμε να αρπάξουμε τη ζωή, αλλά να τη στύψουμε σαν το λεμόνι. Αλλά καλό θα ήταν από τις 365 μέρες να υπάρχουν και 2-3 μέρες που θες να τη στύψεις.
0: Βάρκιζε είναι. Γιατί να θέλω να τη στύψω.
1: Πάμε σε άλλη κουβέντα.
0: Δεν μου αρέσει ο χυμός.
1: Ναι, σωστό.
0: Θέλω να το φάω ολόκληρο.
1: Σωστό. Γιατί σου λέει βγαίνουν τα ζάχαρα του. Και μετά. Ναι, ωραίος. Μπράβο.
0: Χάνονται θρεπτικά συστατικά και λοιπά.
1: Ναι.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Easy.
16: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Άντε, είμαστε πρωινό Τρίτης, να μιλήσουμε και λίγο για τα δικά μας, του σπιτιού μας, τα τηλεοπτικά και τον Αντένα και το Κάτι Ψήνεται, το οποίο γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και παρουσίασε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως. Κάθε απόγευμα, 5 και 4 στον Αντένα, αυτή την εβδομάδα κάνει στάση στην Αθήνα με 5 σπίτια. Οικοδεσπότης, ο οποίος θα ξεχωρίσει βεβαίως και θα κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. 5 και 4 κάθε απόγευμα στον Αντένα, το Κάτι Ψήνεται. Ορίστε, και η Έλενα εδώ και εγώ λέει μία από τα ίδια. Ωραίο αυτό. Εντάξει. Σήμερα λοιπόν.
1: Είναι αυτή η μέρα.
0: Πείτε το νέο που όχι, θέλω να πω ότι εδώ είμαστε εμείς. Να βγεις να πεις ότι δεν είμαι καλά. πολύ αυτός ο Βήχας, Τον κοιτάξεις.
1: Εσύ, Στάθη, όλη η οικογένεια είναι άρρωστη. Το δικό μου το Βιχαλάκι σε πείραξε.
0: Ναι, φοβάμαι μήπως έχω μεταδώσει κανέναν ιό. Είμαι.
1: Ο 70χρονος.
0: Μπορεί να ξεκινήσει κάτι από μένα και να μην το ξέρω. Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο. Έχει μποτιλιάρισμα από την Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιαρίσματα κατά διαστήματα στην κάθοδο από τον κόβο της Αττικής Οδού κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Εργάλεο. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Η Κόνονος και η Ελιπέδου στον Πειραιά. Η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου στην άνοδο στο κέντρο. Η Κηφισίας χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Και ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα είναι τα σημαντικότερα σημεία αυτή την ώρα με κίνηση στην Αθήνα. Συν το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού λίγο πριν τα Διόδια και λίγο μετά μέχρι και το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8.
1: Διαβάζω μία είδηση από την επικαιρότητα που πρόσεξε να δεις τώρα, βρες το λάθος, έτσι τη φράση. Το πετρέλαιο σκαρφαλώνει σε υψηλότερα επίπεδα υπό το φόβο κλιμάκωσης της έντασης στα στενά του Ορμούζου. Ο φόβος, έτσι.
0: Φόβος είναι μεγάλο πράγμα.
1: Ο φόβος είναι. Αυτό είναι. Και είναι και βέβαια και τεράστιο εργαλείο χειραγώγησης ο φόβος. Ο φόβος.
0: Ο φόβος.
1: Ο φόβος. Και ο φόβος και ο φόβος.
0: Λοιπόν,
1: όλα που ξεκινούν από φού. Υπάρχει κάτι καλό που να είναι φαφούτης.
0: Αν υπάρχει κάτι καλό που ξεκινάει από φού,
1: Φουφού, που μπορεί μετά να κάνει να προκαλέσει φωτιά.
0: Ναι.
1: Για δε...
0: Ωραίο ερώτημα έβαλε τώρα.
1: Εντάξει, η φάλαινα προφανώς υπάρχουν. Η φάλαινα είναι πολύ καλή για την
0: φάλαινα, ναι.
1: Και άλλα.
0: Θα σκεφτούμε λίγο, χωρίς Google.
1: Φωτιά, η φωτιά κανονικά.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Όταν ανακαλύφθηκε, άλλαξε τον κόσμο.
1: Ακριβώς.

0: Your husband is coming.
1: Η Ray, where is my husband? Στο Easy Breakfast, 7:41 πρώτα λεπτά.
2: Αυτό λες να λέει η Δέσποινα σήμερα. Where the hell is my husband? Στη βάρκη θα είναι, στην πλαστική καρέκλα. Μην, δεν πάει και πολύ μακριά, απλά να αισθανθεί μια αίσθηση ελευθερίας.
1: Έτσι, μέχρι εκεί.
3: Εύκολη ερώτηση. Not.
1: Παρεμπιπτόντως για το φύ, στείλανε το φαΐ, το φως, το φαγητό, η φράουλα, το φιστίκι, η φίλη, η φιλία.
2: Α, πολύ ωραίο.
1: Η φώκια.
2: Η φώκια.
1: Ναι. Τι είπες εσύ, το φίλο που είπες πριν εσύ εκτός αέρα. Σωστό, εντάξει.
2: Αλλά μου πες κάτι που να μην έχει διφορούμενη έννοια. Και του λέω το φίλο γιατί έχει διφορούμενη. Άμα πες στον κήπο μου με ενοχλεί. Ωραία. Σ' άρεσε, ήταν ωραίο.
1: Εύκολη ερώτηση είναι ότι χθες λέγαμε το 25% το έχει κάνει αφού έχει παρκάρει και πριν βγει από το αυτοκίνητο έχει κάτσει στο αυτοκίνητο. Ήταν η σωστή απάντηση που βρήκατε μέχρι να τελειώσει το τραγούδι που άκουγε. 2 στους 10. Τι έγινε. 2 στους 10 θα ενοχλούνταν αν κάποιος συνάδελφος είχε αυτή τη συνήθεια. 2 στους 10.
2: 2 στους 10,
1: Θα ενοχλούνταν λοιπόν αν κάποιος συνάδελφος είχε αυτή τη συνήθεια. Προσέξτε τώρα, έτσι. 2 στους 10 δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Με άλλα λόγια ότι.
2: Είναι πολύ μικρό ποσοστό. Άρα δεν είναι και κάτι πολύ ενοχλητικό.
1: Δεν
2: το κάνει.
1: Δεν είναι πολύ ενοχλητικό.
2: Α, το θέμα
1: όχι, δεν
2: είναι
1: το κάνω.
2: Α, δεν το
1: αλλά. Δα, εγώ το βρίσκω ενοχλητικό.
2: Α, το
1: βρίσκω. Δεν είναι και. Δηλαδή. Εντάξει, okay. Καλό θα ήταν να μην υπάρχει. Είναι λίγο σπαστικό. Άντε να βοηθήσω λίγο. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. Τρία βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα περιμένουν ένα νικητή, μία νικήτρια μετά από κλήρωση και σήμερα.
2: Τρία βιβλία που μιλούν για την ανθρώπινη ύπαρξη. Από τον Άδη της Μυθολογίας μέχρι τη φιλοσοφία και την ίδια την εξέλιξή μας. Συγχαρητήρια, πέθανες, The Mythologist, αυτό που λέγαμε για τον Άδη. Μέσα από τα μάτια μιας ψυχής που μόλις έφτασε στον κάτω κόσμο και υπό την καθοδήγηση ενός παράξενου κυνικού αλλά έμπειρου ξεναγού, ο αναγνώστης γνωρίζει τον Άδη όπως το φαντάστηκαν οι αρχαίοι Έλληνες μέσα στους αιώνες, τα τοπία του, τους κανόνες του και τους κατοίκους του. Εγώ, ο άνθρωπος από The Trivialist, χιουμοριστικά περιστατικά που ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και στον πολιτισμό του. Και θα δούμε βέβαια πως η ανθρωπότητα επαναλαμβάνει παρόμοια μοτίβα και η φλόγα της ελευθερίας του Wolfram Heilenberger με Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil, Ayn Rand από το 33 έως το 43 τέσσερις γυναίκες οραματίστες αντιστέκονται στον απολυταρχισμό με ριζοσπαστικές ιδέες που φωτίζουν τη σχέση του ατόμου, της κοινωνίας, του άνδρα, της γυναίκας, του Θεού και του ανθρώπου. Τρία εκπληκτικά βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, διόπτρα.gr, το site για περισσότερες πληροφορίες.
1: 2 στους 10 θεωρούν ότι θα ενοχλούνταν πολύ αν ο συνάδελφος ή η συνάδελφος είχε αυτή την. Όχι.
2: Δεν το έχω ακούσει δηλαδή.
1: Ενοχλητική συνήθεια δεν έχει να κάνει με τη μύτη. Πολλά μηνύματα για το ρούφιγμα της μύτης, το σκάρισμα της μύτης.
2: Αλλά είπε δεν το έχω ακούσει, οπότε έχει και ηχητικό αντίκρισμα.
1: Το μάσημα της τσίχλας που θα μπορούσε να είναι δεν είναι, το να μιλάει στο τηλέφωνο δυνατά, το κουτσομπολιό, να κάνει κράκ τα δάχτυλα. Μ' αρέσει να κάνω κράκ τα δάχτυλα εμένα. Σε ενοχλεί εσένα να κάνω κράκ τα δάχτυλα.
2: Εντάξει, τα παλιά με ένα τρίχιαζε. Κάνε, κάνε ό,τι θες. Άμα μπορούν.
1: Να του παίρνει το.
2: Αν μπορεί να γίνουν κράκ και δεν σπάσει επιτόπου και μείνει το δάχτυλο.
1: Να ακούει μουσική, να μιλάει με ανοιχτή ακρόαση, να μιλάει πολύ δυνατά λοιπόν κτλ. 10 παρα 5 απάντηση όπως πάντα στο τέλος του Easy Breakfast και μετά τις 10. Αν καίγεστε πολύ, ακολουθήστε τον Easy στο Instagram και θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Νότου με την απάντησή της με story κάθε μέρα στον Instagram λογαριασμό μας. Αυτά. Πάμε για Coolio Gangsta's Paradise και τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Σον Μέντες και η Καμίλα Καμπέγιο με το Σενιωρίτα, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά και αυτήν την ώρα στο Easy Breakfast πρωινό Τρίτης, που λέγαμε δεν είμαστε και πάρα πολύ καλά, και διάβαζα τώρα ένα άρθρο από τα πολλά που κυκλοφορούν σχετικά με την εξάρτηση από το κινητό και πώς να κόψεις την εξάρτηση από το κινητό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και να θέσεις κανόνες κλπ. Και αναφέρει μέσα και αυτό το διάολο που τον έχω κι εγώ, που μου αρέσει βέβαια ως ρολόι, αυτό το smartwatch.
1: Ναι, αυτό έτσι. Είναι πολύ μεγάλο διάολο.
0: Και λέει λοιπόν, να ολοκληρώνεις δραστηριότητες ή να δημιουργείς τη μέρα σου με βάση το πώς νιώθεις και όχι με βάση το ρολόι ή το κινητό. Και το λέω γιατί κάθε πρωί που ξυπνάμε εμείς που έχουμε smartwatches, κοιτάμε αυτό το διάολο που λέγεται sleep coach.
1: Ναι,
0: για τον
1: ύπνο. Έχεις κοιμηθεί.
0: Ναι, και σου λέει έχεις κοιμηθεί τόσο.
1: Ναι, και
0: η βαθμολογία σου είναι 60. Ακριβώς. Ελλιπής βαθύς ύπνος ή λίγος REM ύπνος. Ξύπνιος 15 λεπτά. Ενέργεια, ξέρω εγώ, χρειάζεσαι βοήθεια. Θα είναι μπροστά μια δύσκολη μέρα. Και ακριβώς αυτή που βάλεσαι. Μπορεί να νιώθεις καλά, εσύ να λες εντάξει, ψιλοκοιμήθηκα σήμερα. Δεν σου λέω ότι κοιμήθηκα 8 ώρες και γράφει αυτό 3. Αλλά λες ψιλοκαλά είμαι, ρε παιδί μου. Βλέπεις 60 και λες,
1: και χαλιέσαι.
0: Δεν είμαι καλά.
1: Ναι,
0: ναι, είμαι χάλια.
1: Καλά, εσύ το κάνεις φούλα αυτό. Ναι, αλλά το έχεις όμως από πάνω.
0: Καλά, όταν το πρωτοπήρα.
1: Να σου πάρω ένα ακριβό ρολόι με 20.000 να βγάλεις αυτό.
0: Όταν το πρωτοπήρα.
1: Να το βγάλεις αυτό το διάολο.
0: Η απάντηση είναι προφανής ναι.
1: Α.
0: Και με 2.000 να μου πάρεις.
1: Με δείκτες όμως θα είναι.
0: Είναι το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο μου είναι με δείκτες.
1: Και με 20.000 είναι ακόμα πιο αγαπημένο. Για πες.
0: Λοιπόν, όταν το πρωτοπήρα, κάθε μέρα έβγαζα και φωτογραφία να έχω αρχείο του. Μετά το σταμάτησα. Τώρα το βλέπω 2-3 φορές την εβδομάδα και δεν με πολύ επηρεάζει. Πολύ. Αλλά και που το βλέπεις, χωρίς να το καταλαβαίνεις, αυθυποβάλλεσαι. Διάολος πραγματικός. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Άντζελα Πασχοπούλου, θυμίζουμε το τραμ το οποίο είναι στους δρόμους της Αθήνας με τον Easy 97,2 και την ενέργεια της Πρωτέργεια, το Urban Bloom Tram, το οποίο κυκλοφορεί στην Αθήνα έτσι γιορτινό για την Άνοιξη, για το Μάιο, μια Αθήνα η οποία δεν σταματάει να κινείται. Σήμερα, 12 του μήνα, το απόγευμα έχει εκπομπή ο Νίκος Μάντζος, 5 με 7 μέσα από το τραμ. Οπότε θα το πετύχετε κάπου στην Αθήνα ή αν σκοπεύετε να μετακινηθείτε, ενδεχομένως να πετύχετε και τον Νίκο Μάντζο σήμερα το απόγευμα με τον Easy 97,2. Πάμε λοιπόν στο δελτίο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα.
3: από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
18: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
19: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας Μελία 200.000 ευρώ στην κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα και σύμφωνα με πληροφορίες οδηγήθηκαν στη Γαρδά 6 άνδρες και 2 γυναίκες. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμό στην κατοχή των συλληφθέντων. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος εξήλθε χθες από τη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, έκριναν ότι η κλινική του εικόνα επιτρέπει τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της θεραπευτικής φροντίδας. Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση από Αθήνα με προορισμό το Μόναχο όταν το αεροσκάφος επέστρεψε εκτάκτο στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος έπειτα από ένδειξη τεχνικής βλάβης. Οι 177 επιβάτες και τα 7 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης της εξόδους κινδύνου. Τρεις επιβάτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά την αποβίβαση και δέχθηκαν ιατρική περίθαλψη. Σε 24 ώρη πανελλαδική απεργία προχωρά αύριο δημόσιο τομέα. Η ΕΔΕΔΗ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου για τη σημασιοποίηση των εγκεκριμένων στεγαστικών δανείων του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών ως ηλίθια πρόταση, ενώ μια μέρα νωρίτερα την είχε αποκαλέσει ως απαράδεκτη. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με επίσημη ανακοίνωση ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των κατόχων εισιτηρίου διαρκείας για την προμήθεια εισιτηρίων του Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Με μοναδική απουσία του Κώστας Λούκα, πραγματοποιήθηκε χθες η προπόνηση του Παναθηναϊκού, έχοντας το βλέμμα στο Game 5 των Playoffs της EuroLeague με τη Βαλένθια στη Roy Arena.
20: Easy weather.
19: Έθυρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Easy.

0: Και βεβαίως η κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου, στην λεωφόρου Κηφισού στην άνοδο. Από τη Λένορμαν και πάνω προς την Αχαρνών και στην κάθοδο κατά διαστήματα από το ύψος της Αττικής οδού μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος του Παράδεισου Αμαρουσίου και χαμηλότερα από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους και στην άνοδο από την Πανόρμου κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως. Στη Μεσογείο στην κάθοδο από το σταθμό Νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο έχουμε κίνηση στη Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόη στην κάθοδο, η Αρδιτού και κυρίως η Βασιλός Κωνσταντίνου στην άνοδο. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, παραλιακά από το κομμάτι εκεί του ΣΕΦ, το κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα και μποτιλιάρισμα όπως κάθε μέρα σχεδόν και βεβαίως στον Πειραιά η Ακτή Κονδύλη, η Ακτή Ποσειδώνος, η Κόνωνος και η Αλιπέδου είναι οι πιο επιβαρημένοι δρόμοι. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8.30.
1: Καλά, διάβαζα ένα άρθρο χθες, μια έρευνα στο ladylike.gr που θα τη φέρω τώρα εδώ πέρα στο τραπέζι, γιατί γινόταν χαμός από κάτω από τα σχόλια.
0: Με θέμα?
1: Με θέμα άντρες και γυναίκες.
0: Ωραία.
1: Χαλαρά.
0: Χαλαρά. Εντάξει, μια χαρά. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα παίξουμε 15 τραγούδια non-stop.
1: Και κάποια στιγμή θα σκάσει και το θέμα από το ladylike. Αλλά ίσως μετά τις 10 αυτό.
0: Roxette, Fading Like a Flower.

0: Ο Michael Jackson βεβαίως και το Smooth Criminal στονίζει όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη. Και το Στάθη Χριστοφορίδη 6.30 με 10 κάθε μέρα.
1: Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Kinsey, οι γυναίκες που έχουν νεότερο σύντροφο δηλώνουν πιο ικανοποιημένες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και συναισθηματική πληρότητα. Οι γυναίκες λέει που είναι σε σχέση με νεότερο σύντροφο δήλωσαν ότι νιώθουν πιο επιθυμητές και πιο άνετες με τον εαυτό τους. Πολλές εξήγησαν επίσης ότι τους είναι πιο εύκολο να εκφράζουν τα λόγια τους, τα συναισθήματά τους και σε μια διαφωνία τα ξαναβρίσκουν πιο εύκολα το ζευγάρι. Αυτή η συναισθηματική λέει και ότι επεκτείνεται και στη σεξουαλική του ζωή. Φαντάζομαι πως ναι. Την αντιλαμβάνονται, λέει, ως χώρο που μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις επιθυμίες και τα όρια τους. Και επίσης λέει ότι υπάρχει και μια ανακατανομή εξουσίας μέσα στο ζευγάρι, διότι πλέον, επειδή η γυναίκα προφανώς επειδή είναι και μεγαλύτερη, έχει μεγαλύτερη ανεξαρτησία, δεν είναι πια το προστατευόμενο μέλος μέσα στην διαμορφωμένη οικογένεια και δεν θεωρείται ότι εξαρτάται τόσο πολύ από τον άντρα. Σκέψεις.
0: Για το άλλο. Αν είναι η γυναίκα μικρότερη και ο άντρας μεγαλύτερος, λέει τίποτα.
1: Γυναίκα μικρότερη. Όχι, γιατί αυτό όμως έχει περάσει ότι είναι πια το συνηθισμένο. Ναι. Δηλαδή, εννοώ από τα μικρά μας χρόνια και οι γονείς σου. Θα δεις ότι δεν ξέρω τώρα, οι δικοί σου γονείς, εμένα οι δικοί μου έχουν, ξέρω εγώ, 8 χρόνια διαφορά, 9.
0: Κάπου εκεί 10.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι το φυσιολογικό αυτό, ναι, θεωρούνταν, ας πούμε, κοινωνικά μέχρι πρότινος. Και σου λέει τώρα λοιπόν ότι οι γυναίκες αυτές που είναι με μικρότερους νιώθουν καλύτερα. Κοίτα να δεις. Εγώ το ακούω. Και ποια είμαι εγώ κιόλας που θα το αμφισβητήσω.
0: Από το στόμα μου το πήρες.
1: Παρόλο όμως που θα πω ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Γιατί θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες, πριν από κάνα 2 εβδομάδες, για το man keeping.
0: Μπράβο, ναι.
1: Για την εξόντωση που αισθάνεται μια γυναίκα μέσα σε μια σχέση που είναι, κάνει τον ψυχολόγο, τον υποστηρικτή.
0: Το οποίο όμως δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ηλικία. Ή αν η γυναίκα είναι μικρότερη, αν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη. Ναι. Είναι.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνος να κάνεις και τη μαμά, ναι, σε ένα μικρότερο άντρα.
0: Που μπορεί να το θέλει και λίγο.
1: Σίγουρα που θα το θέλει ασυνείδητα. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω τώρα ότι αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 10, 12 χρόνια. Δηλαδή προφανώς υπάρχει και ένα γυναικείο πρότυπο μητρικό που ψάχνει, ναι, ας πούμε, ναι, σε μια διαδικασία, ναι, ναι, γιατί ο καθένας τη δουλειά του θέλει να κάνει. Δηλαδή θέλω να πω και μια μεγαλύτερη γυναίκα όντως μπελέκεται σε σχέση με έναν μικρότερο για αυτά που είπαμε προηγουμένως και ένας μικρότερος, ας πούμε, κάποια άλλη καλύπτει. Όπως και μια μικρή γυναίκα. Εννοώ μια μικρότερη γυναίκα που ψάχνει να βρει.
0: Ναι, έχει έναν μεγαλύτερο
1: σύντροφο. Ναι, ναι, προφανώς υπάρχει ένα father figure από πίσω. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι το μόνο πρόβλημα, ας πούμε, με τον μικρότερο είναι ότι κάπως έχει.
0: Έχει πολλή ενέργεια.
1: Αμβε, που μπορεί να έχει πολλή ενέργεια. Όχι, αυτά έχουν, ειδικά με τις νέες γενιές.
0: Αυτό πήγα να πω τώρα, στη δική μας τη γενιά, δηλαδή. Εσύ με έναν μικρότερο.
1: Εγώ συγκεκριμένα με έναν μικρότερο μπορεί να είμαι και ίδια ενεργειακά.
0: Η δική μας γενιά με μια γενιά πίσω, έτσι. Η ενέργειά τους δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη από τη δική μας. Σίγουρα είναι διαφορετική. Τώρα, βέβαια, ένας που είναι τώρα 30, όταν θα είναι 40, δηλαδή ένα από τα νέα τα παιδιά, με έναν μικρότερο ή μία μικρότερη, μπορεί να. Όντως, ο μικρότερος ή η μικρότερη να έχει, να έχει περισσότερη ενέργεια. Αλλά η δική μας η γενιά, θεωρώ ότι η μικρότερη είναι πολύ λιγότερο
1: ενεργητική
0: σε σχέση με
1: εμάς. Γιατί είναι και όλο το lifestyle, κατάλαβες, με τα κινητά, με το
0: τελείως διαφορετικό, δηλαδή. Ας μην πω ότι είναι λιγότερο, αλλά είναι τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως
0: είναι
1: διαφορετικό.
0: Σε άλλη φάση που λένε.
1: Τελείως.
0: Λέγαμε παλιά, εμείς δεν είμαστε σε φάση, είμαστε σε τελείως διαφορετική φάση.
1: Κοίτα να δεις τώρα και οι διαφορές ηλικίες στις σχέσεις πια έχουν καταστρατηγηθεί, διότι υπάρχει όντως και σαν μόδα οι μικρούλες να τα φτιάχνουν με μεγαλύτερους. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ στη δικιά μου τη γενιά, όταν μία ήταν 25 χρονών και τα είχε με ένα 35, λέγαμε ο γέρος. Ναι, ναι, τα είχε με το θείο. Που τώρα θεωρείται πολύ φυσιολογικό και ενδεχομένως είναι και το ζητούμενο. Διότι ένα 35 με μία 25 μπορεί να παρέχει και έναν άλλο τρόπο ζωής. Δηλαδή να κάνουμε και 5 πράγματα παραπάνω. Εμείς καθόμασταν στο μπαγκάκι στα Εξάρχεια και πίναμε μπύρα. Και ήμασταν okay με αυτό. Δηλαδή στα δικά μας. Οπότε θέλω να πω ότι αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι μία 25χρονη θα ψάξει να βρει έναν 35χρονο, και ο 25χρονο θα κάνει, μπορεί να βρει και αυτό στην 35χρονη.
0: Κάνει ο καθένας ότι καταλαβαίνει.
1: Καλέ, δεν το ζητώ, αλλά πολλά όμως καταλαβαίνεις τι έγινε με τα σχόλια.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Χαμός.
0: Εντάξει, τα σχόλια
1: το
0: τώρα.
1: Το πιο
0: είναι
1: κορυφαίο ήταν από έναν τύπο ο οποίος είπε: δεν ξέρω για τις γυναίκες, πάντως εμείς οι άντρες θέλουμε σίγουρα τις μικρότερες. Τις μεγάλες θέλουμε μόνο για τις δουλειές του σπιτιού. Τέλειο.
0: Βλέπεις τώρα αυτό. Αυτό είναι σχόλιο μόνο και μόνο για να προκαλέσει.
1: Λες.
0: Για να του γράψουν από κάτω. Ναι, γιατί ζει από αυτό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γράφουν και δεν είναι λίγοι. Γράφουν επίτηδες σχόλια τα οποία τσιγκλάνε,
1: ναι, καλά,
0: τη γενική γνώμη.
1: Θα μπορούσε βέβαια
0: γνώμη
1: να υπάρχει και ένας από εκεί έξω.
0: Δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Ναι, καλά, προφανώς, εντάξει. Αλλά Το γράφει καθαρά για να μπορέσει να έχει αντιδράσεις, για να ενδεχομένως να τον βρίσουν, να βρίσει, να εκνευριστεί, να βγάλει την ενέργειά του εκεί, να ζήσει μέσα από αυτό. Ξέρω.
1: Ένα κορίτσι πάντως η Ματίνα λέει: 30 γκόμενο, 50 αντιλιακό. Όχι το αντίστροφο, κοριτσιά.
0: Σε λίγο το πρώτο Pay Your Bills για το σημερινό Easy Breakfast.

0: Bad Dreams, 8:22 πρώτα λεπτά, πρωινό Τρίτη στο Easy Breakfast. Έτοιμοι για το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα. Να βρούμε τον πρώτο τυχερό τυχερή που θα κερδίσει τα χρήματα που έχει ζητήσει βεβαίως για το λογαριασμό Tweetys μέσα από το soundis.gr κάθετος Easy 972 συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.
1: Σίλβα Χ. Η Σίλβα, που το επίθετό της ξεκινάει από το γράμμα Χ, το κινητό της τελειώνει σε 220 και έχει επισυνέψει ένα λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας αξίας 76 ευρώ και 63 λεπτών.
0: Πολύ ωραία.
1: 76 και 63, ναι. Λοιπόν,
0: γιατί σε περιμένουνε, Σίλβα. Αρκεί βεβαίως να κάνεις το σημαντικό βήμα, το οποίο είναι να μας τηλεφωνήσεις εντός 10 λεπτού μέχρι τις 8:32 με το δικό μας ρολόι στο 210-68-42-220. Σίλβα Χ με κινητό που τελειώνει σε 220, 210-68-42-220. Μέχρι τις 8:32 σε περιμένουν 76 ευρώ. Ωραία, φίλε. Συγγνώμη, παιδιά. 76 ευρώ και 63 λεπτά για το σημερινό Pay Your Bills.
1: Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο.
0: Έτσι πληρώνω εγώ. Πάω και λέω, γεια σας, θα ήθελα να πληρώσω με ευρώ. Δεν ευρώ παίρνουμε μόνο. Α, λέω εγώ ευρώ. Banana Rama Venus για τη συνέχεια.

0: Η Banana Rama στο Easy Breakfast με το Venus, το κορίτσι του Μάη. Καλημέρα, Σιλβά.
1: Καλημέρα.
0: Και συγχαρητήρια για την νίκη σου στο Pay Your Bill σε 76 ευρώ και 63 λεπτά δικά σου για το λογαριασμό ρεύματος από τον Easy και το Easy Breakfast.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι γίνεται, Σίλβα, πώς μπήκε η τρίτη μας?
1: Πολύ καλό, περπατώ για τη δουλειά μου.
2: Πάρα πολύ, έχει και ωραία θερμοκρασία αυτή την ώρα, φαντάζομαι.
1: Ναι.
2: Έχει αρχίσει να κάνει ζεστούλα?
1: Πολύ.
2: Μάλιστα. 76 λοιπόν και 63, τι θα τα κάνουμε?
1: Πολύ λογαριασμού.
2: Λογαριασμούς πάλι?
1: Ναι, πάντα.
2: Έλα, ρε Σίλβα, έχει ανοίξει ο καιρός να κάνουμε κανένα γούστο.
0: Τι γούστο?
1: Όχι καλά τώρα, το γούστο, εδώ το γόμαστε.
0: Και γόμαστε. Λοιπόν, καλή δουλειά, καλό δρόμο, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά, soundis.gr, κάθετος easy972. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες, όπως λέμε πάντα, για το πώς μπορεί να πληρωθεί και ο δικός σας λογαριασμός από τον Easy και το Easy Breakfast. Κάθε μέρα 6.30 με 10 πληρώνουμε δύο τέτοιους δικούς σας λογαριασμούς, εφόσον βεβαίως έχετε συμπληρώσει την φόρμα συμμετοχής στο site μας.
2: Και μια και είπε η Σίλβα και εγώ είμαστε, το Uniburn After Sun, αφού έχει καεί από τον ήλιο, δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάσει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο, συνδυάζει αλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι που προστατεύουν και πουλώνουν το δέρμα, δημιουργούν ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασης. Φυσικά περιέχει μέσα γιαούρτι που έχει ισχυρή καταπραγητική και αντιφλογιστική δράση, αυτό ξέρουμε και από τις μαμάδες μας. Συγκλονιστικό άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή, κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και φυσικά αν το τοποθετήσεις λίγο πιο πριν τη χρήση στο ψυγείο, έχεις ακόμα πιο άμεση ανακούφιση Uniburn After Sun από την Unipharma.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ήρθε ένα μήνυμα από το Μαλιάτσι και λέει: πες το, αν δεν μπορεί να μιλήσει, να το αφήσει το άθλημα.
0: Από ποιον?
2: Από το Μαλιάτσι.
0: Σόπα, ρε. Τι λες, μας θυμήθηκε ο Κωστάκος.
2: Ο Κωστάκος μας θυμάται, μας ακούει.
0: Άστε. Τώρα μην πιάσουμε τα δικά του. Θυμόμαστε, εδώ ήμασταν.
2: Διπλανή,
0: δύο.
2: Τρία χρόνια πριν.
0: Ένα στίχος μας χώριζε.
2: Λοιπόν, εντάξει.
0: Επειδή φύγαμε, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε μνήμες. Καλημέρα, Κωστάκο. Πρέπει να πάμε και εκεί.
2: Πρέπει. Πού είναι, πάει μέχρι Ιούνιο αυτό.
0: Μα δεν βρίσκω εισιτήριο.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Δεν βρίσκω εισιτήριο. Δεν θέλω να πω τώρα με πρόσκληση.
2: Ναι.
0: Όπως συνήθως.
2: Πώς δεν βρίσκεις εισιτήριο? Να μπω μέσα να σου πει τώρα.
0: Παιδί μου. Είναι sold out συνέχεια.
2: Θα πω εγώ τώρα για την άλλη Τετάρτη να δω. Για αύριο.
0: Κώστα, αν μπορείς, πες, παρακαλώ.
2: Βγάλ
0: τα όλα sold out.
2: Κοκκίνησε τα όλα.
0: Για μία ωρίτσα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο γιατί έχουμε την υπενθύμηση στην εύκολη ερώτηση. Νότι όλα τα υπόλοιπα μέχρι τις 10 στο Easy Breakfast.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Ναι, έλα, Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
12: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
16: Και με νέο κατάστημα McDonald's, τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Παρασκευή 15 Μαΐου εγκαίνια το νέο κατάστημα, το οποίο αναβαθμίζει την εμπειρία. Έχει μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, την λεγόμενη Mood Engine, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong και πλέον και στην Αθήνα. Παρασκευή 15 Μαΐου τα εγκαίνια στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυξημένη στον Κεφισό έχει μποτιλιάρισμα και σε άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού κατά διαστήματα μέχρι και το Περιστέρι και το Εγάλεο. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τη Λεωφόρο Κύμης. Η Κηφισία στην κάθοδο από το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και χαμηλά από το Ψυχικό προς την Πανόρμο και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην άνοδο η Κηφισία από την Πανόρμο και πάνω μέχρι και περίπου το ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη. Η Μεσογείο και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Χολαργού. Και κατεβαίνοντας από το Πεντάγωνο προς τους Αμπελόκηπους, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Μητού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Στην Βασιλίση Σοφία στο κέντρο, κυρίως στην κάθοδο από το πρώην Χίλτον προς την Πλατεία Συντάγματος. Σταδίου, Πειραιώς προς Ομόνια, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Πολλά προβλήματα έχουμε στον Καρέα από την Ηλιούπολη προς Βύρονα. Επίσης, στην Βουλιαγμένης Ηλιουπόλης, πιο σωστά η προέκτασή της από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη και την Φιλολάου. Ενώ μεγάλα προβλήματα έχουμε και στο παραλιακό μέτωπο. στο ύψος του Φαλερικού Δέλτα και του Τροκαντερό και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Αθήνα επίσης νωρίτερα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Καλαμακίου. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι από το Φαλερικό Δέλτα όλο το παραλιακό κομμάτι μέχρι και το Μοσχάτο και από εκεί προς το Νέο Φάληρο και τον Πειραιά έχει έντονο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Φυσικά οι δρόμοι του Πειραιά είναι μποτιλιαρισμένοι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι και οι κεντρικοί του δρόμοι. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Τι ξεχνάω, εύκολη ερώτηση. Σήμερα λοιπόν.
0: 2 στους 10 θεωρούν ότι αυτό, αν το κάνει ο συνάδελφος, είναι κάπως ενοχλητικούλης.
16: Να πω ένα μπράβο στη Μαρία, όχι τη δική μου τη Μαρία. Την Μαρία που έχει βρει, είναι η μοναδική που έχει βρει τη σωστή απάντηση. Τι θεωρούν 2 στους 10 ενοχλητικό, αν το κάνει κάποιος συνάδελφος. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει για τις φωτογραφίες της οικογένειας. Ενοχλεί πολλούς από ό,τι φαίνεται μία κορνίζα με φωτογραφία της οικογένειας. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τώρα εδώ και μεταξύ μας, πολλές φορές ενοχλεί το δικό σου. Να βλέπεις και του αλλού πρωί-πρωί.
16: Μα εγώ το βλέπω, δεν το βλέπεις εσύ. Την έχω τη γυρισμένη τη φωτογραφία προς την πλευρά μου. Περνάς από το γραφείο μου, ας πούμε, και βλέπεις.
0: Ναι, με εκνευρίζει, ναι.
16: Εσύ έχεις πρόβλημα.
0: Έχω πρόβλημα.
16: Λοιπόν.
0: Δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο.
16: Πολλά μηνύματα για το σκάλισμα τη μύτη, το ρούφιγμα του καφέ, το γενικό.
0: Είναι κάτι
16: ρούφιγμα.
0: Που ακούγεται πάντω σχεδόν σαν βοήθεια ο Στάθης.
16: Ναι.
0: Χωρίς
16: ναι.
0: να έχει συνείδηση.
16: Το σύρσιμο των ποδιών, το μάσημα τη τσίχλα. Πολλά μηνύματα για το. Τι γράφω εδώ, ούτε τα γράμματά μου δεν βγάζω. Α, το φαγητό μου μυρίζει. Πολλά μηνύματα για το χτύπημα του στυλό. Αυτό εδώ το. Όσοι χρησιμοποιούν πλέον στυλό. Αυτό το.
0: Να τους ο δικός μας χρησιμοποιεί.
16: Τρελαίνομαι εγώ.
0: Το αρέσει πολύ.
16: Μπράβο στη Μαρία που έλεγα και νωρίτερα. Μία σωστή απάντηση. 6981-972-972 το Viber και τα μηνύματά σας. 2 στους 10 θεωρούν. Θα ενοχλούνταν πιο σωστά. Αν ο συνάδελφος ή η συνάδελφος είχε αυτή την κατά αυτούς εκνευριστική συνήθεια. Η απάντηση 10 παρα 5 στο κλείσιμο της εκπομπής και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story. Συνεχίζουμε με Foreigner, 27 Ιουνίου τους περιμένουμε στην Αθήνα, στο γήπεδο τέννις στο ΟΑΚΑ. Μετά ο Ed Sheeran και το Sivers και επιστρέφουμε και τα υπόλοιπα στο Easy Breakfast.

0: Σίβερς, ο Ed Sheeran στο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε πρωινό Τρίτης, 8 και 46 πρώτα λεπτά. Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Και σε πάω στη μακρινή Νέα Υόρκη, mm-hmm. στην οποία εκεί οι αστυνομικοί ψάχναν έναν τρόπο να ελέγξουν τους οδηγούς, οι οποίοι περνάγανε από μέρη στα οποία γίνονται έργα και υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις, μείωση ταχύτητας κλπ. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούσαν να κόβαν κάποιες κλίσεις δηλαδή. Αλλά φέτος το πήγαν ένα βήμα παραπάνω και αυτό απέδωσε το βήμα που κάνανε, διότι οι κλίσεις πολλαπλασιάστηκαν σε σχέση με την περασμένη χρονιά.
1: Πολλαπλασιάστηκαν. Καλό είναι αυτό δηλαδή που πολλαπλασιάστηκαν οι κλίσεις.
0: Άμα οι οδηγοί είναι παράνομοι.
1: Α, που πληρώθηκαν οι κλίσεις εννοείς.
0: Ναι, ναι, που κόπηκαν. Που κόπηκαν. Οι κλίσεις που.
1: Δεν είναι καλό γιατί παρανομήσαν περισσότεροι.
0: Παρανομούσαν ούτως ή άλλως, απλά δεν τους έπιαναν.
1: Α, okay.
0: Τους πιάναν δηλαδή, αλλά φέτος πραγματικά το ναι. πράγμα ξέφυγε. Το Operation Hard Hat, δηλαδή η επιχείρηση σκληρό καπέλο, αυτό που φοράν στα έργα,
1: ναι.
0: οι άνθρωποι που δουλεύουν στα έργα. Οι αστυνομικοί λοιπόν πήγανε και μεταμφιέστηκαν σε εργαζόμενους, βάλαν γυλαίκα ανακλαστικά, βάλαν βάλαν καπέλα και κάνανε τους εργαζόμενους στα διάφορα εκεί σημεία που γίνονται έργα. Στην πραγματικότητα όμως ήταν αστυνομικοί undercover.
1: Οπότε έβλεπαν ότι όταν δεν
0: μείναν
1: στα χέρια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και έφευγες κανονικά γιόλο.
0: Τσουπ, οι οδηγοί δεν έβλεπαν αστυνομικό. Βλέπανε κάποιον εργαζόμενο εκεί στην περιοχή. Και δεν έδινα σημασία.
1: Είναι σαν τους δικούς μας που πιάνουν να πιάσουν τότε με τους κατασκόπους. Που σου λέω ότι θα είχαμε κάτω στην Κρήτη ερωτευμένα ζευγάρια. Οι οποίοι όμως θα ήταν αστυνομικοί.
0: Τα είχαμε πει εμείς ως ιδέες και καλά.
1: Όχι, χαβαλέ. Δεν ήταν πραγματικότητα αυτό.
0: Είχανε πάει αστυνομικοί undercover.
1: Βέβαια.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Αλήθεια. Ήταν η επιχείρηση, παιδί μου. Μετά που πιάναμε όλους αυτούς
0: τους κατασκόπους. Καλά, έχεις δίκιο.
1: Που πήγαιναν ντυμένοι σε εμβιτόρια και όλα αυτά. Και έλεγε εσύ, Γκάρσον, δεκιάστηκα. Δεν ξέρεις τη δουλειά σου. Και από μέσα του έλεγε αυτός, ναι, αλλά εμένα είναι άλλη δουλειά μου τώρα. Και παρεμπιπτόντως σου φέρνω τον ελληνικό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όλα αυτά.
0: Σε 4 μέρες 967 κλήσεις αυξημένες κατά 35% σε σχέση με την αντίστοιχη επιχείρηση την περσινή.
1: Μήπως αυτοί λοιπόν φέτος είδαν τα δικά μας.
0: Ναι, είδαν την Κρήτη.
1: Τα καμώματα ακριβώς. Και έτσι και για άλλη μια φορά οι ξένοι μας μιμήθηκαν. Πολύ πιθανό σε αυτή την εκπομπή.
0: Can't get you out of my head, η Kylie για τη συνέχεια.

0: Αυτή είναι η κατάρα μας. The show must go on. Δεν έχουμε επιλογή δυστυχώς. Πρέπει να συνεχιστεί η εκπομπή. Πρέπει να συνεχιστεί αυτό το.
1: Καλά μου είναι τώρα. Αυτό ισχύει παντού. Σε όλες τις δουλειές. Ναι. Γιατί. Εντάξει. Και κάτι λέμε... άσχημο να σου συμβεί θα σταματήσει μία μέρα.
0: Ναι, μεταφορικά.
1: Γενικά.
0: Λες, ναι, βέβαια,
1: η ζωή συνεχίζεται. Κάποιοι μένουν πίσω. Κάποιος έχει ψηλή χοληστερίνη. Κάποιος έχει ψηλή πίεση. Μένει πίσω. Δεν έχει καμία σημασία. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε.
0: Τώρα που τα ανέφερες, τι έγινε, πήγε στο γιατρό.
1: Α, τίποτα ακόμα. Ακόμα
0: πέρασε δύο εβδομάδες.
1: Αισθάνομαι πολύ καλά.
0: 266.
1: Φτιάχνω την ανατροφή μου.
0: Το και μια φίλη μου αυτό μια μέρα και την άλλη μέρα δεν την είχαμε.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν πήγες ακόμη τίποτα.
1: Όχι, θα κλείσω ραντεβού με τον καρδιολόγο.
0: Ναι, ξαναλέω, έχουν περάσει δύο εβδομάδες.
1: Ενδιάμεσα όπως που έχει περάσει, μου ήρθε και αυτό το καινούριο το πρόγραμμα που σου έρχεται να κάνεις και.
0: Εξέταση προληπτική ιατρική.
1: Οπότε θα τα συνδυάσω όλα μαζί. Να πάω στο γιατρό και να μην έχω
0: αυτό. Τι άλλο να κάνει Μητσοτάκης.
1: Τι άλλο σας κάνει Μητσοτάκης, τι άλλο να σας δώσει.
0: Λοιπόν, 5η 4 Ιουνίου θυμίζουμε Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το OPA Festival Powered by Day, εκεί όπου θα ανέβουν στη σκηνή του OPA Festival η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Το εισιτήριο σας 8 ευρώ μπορείτε να το προμηθευτείτε από το more.com και να πάρετε μέρος στο πιο αυθεντικό καλοκαιρινό μουσικό γλέντι της πόλης.
1: Κάνει μια προετοιμασία τώρα για το καλοκαίρι, για το νησί, για τα πανηγύρια.
0: Ναι,
1: με αυτό
0: για
1: το...
0: την Ικαρία.
1: Ναι, γιατί, όχι μόνο, για όλα,
0: ναι,
1: τα, νησιά
0: για όλα τα νησιά και όλα τα πανηγύρια. Δελτίο ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια. 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητό. Κινητήρες βενζίνης και ντίζελ από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Είμαστε στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο

0: εδώ.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Easy News. Κυρία Νατζέλα Πασχοπούλου, ιδιαίτερα προβλήματα εστιάζονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο και Φυσού λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό όχημα στο ύψος της Αττικής Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Στο σημείο έχουν σχηματιστεί ουρές από αυτοκίνητα, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατρός ογκολόγος στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθείς, ζητώντας χρηματικά ποσά που έφταναν έως και τις 15.000 ευρώ, προκειμένου να εισάγει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο. Το περιουσιακό όφελος που απέσπασε προσδιορίζεται στα 109.000 ευρώ. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού Γιώργου Μιλωνάκη, ο οποίος εξελίχθη από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, έκριναν ότι η κλινική του εικόνα επιτρέπει τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας με ελία 200.000 ευρώ στην κάτω τη Θωρέα και σύμφωνα με πληροφορίες οδηγήθηκαν στη Γαδά 6 άνδρες και 2 γυναίκες. Επεκτείνεται μέσα στο Μάιο η διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία με 2 νέες θεραπευτικές κατηγορίες να προστίθενται στο σύστημα. Οι ασθενείς με άσθημα και υπατήτητα Β θα μπορούν να παραλαμβάνουν συγκεκριμένα ακριβά φάρμακα από φαρμακεία της γειτονιάς, χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, αφού συνεχίζονται οι συνεχείς αναταράξεις που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν. Η τιμή της αμόλυβδης στα νησιά αγγίζει τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο.
1: Sports. Με μοναδική απουσία του Κώστας Λούκα πραγματοποιήθηκε χθες η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens, έχοντας το βλέμμα στο Game 5 των Playoffs της EuroLeague με τη Βαλένθια στη Ροϊκ Αρένα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για την προμήθεια εισιτηρίων του Final Four, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχή.
2: Easy Weather.
1: Έχειλιος και ζεστός ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Είμαστε 9 και 4 πρώτα λεπτά. Πολύ κίνηση έχουμε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Φιλής, τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου και λίγο νωρίτερα μέχρι και την έξοδο για Λαμία εκεί στη μεταμόρφωση. Επίσης ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό κατά διαστήματα έχει έντονο μποτιλιάρισμα μέχρι και χαμηλά στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Στην άνοδο, λίγο μετά την Ιερά Οδό ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και ανεβαίνει μέχρι και μετά την Αχαρνών. Επίσης η Λεωφόρο Κηφισίας έχει προβλήματα και ψηλά από το ΚΑΤ προς το Μαρούσι και χαμηλότερα από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους στην άνοδο από την Πανόρμου κατά διαστήματα μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Η Μεσογείος του ύψους του Χολαργού και στα δύο ρεύματα, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς Παπάγου. Στο κέντρο έχουμε μποτιλιαρισμένους δρόμους, η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου, η Πειραιώς, η Μάρνη, η Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Αρδιτού, η Καλλιρόης, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Ημιτού, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Φιλολάου, ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, αλλά και από την Περιφερειακή Ημιτού προς Κεσαριανή και Βύρονα κατά διαστήματα οι οδηγοί αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις. Παραλιακά αρκετά προβλήματα έχουμε στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στα δύο ρεύματα και προς Αθήνα και προς Γλυφάδα. Για όσους μπαίνουν προς Αθήνα από τα νότια, από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Αφιθέας και από εκεί προς το Φαλερικό Δέλτα και πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του κόμβου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς το πρώτο λιμάνι της χώρας. Στον Πειραιά ακτή Κονδύλη, ακτή Ποσειδώνος, Κόνονος, Αλιπέδου, 34ου Συντάγματος Πεζικού και η Πειραιώς από τα Καμίνια προς το λιμάνι παρουσιάζουν μεγάλες επιβαρύνσεις. Τέλος, η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι στο ρεύμα εξόδου και από το Περιστέρι στο ρεύμα εισόδου προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Αρκετά επιβαρημένο πρωινό στην Αθήνα, πρωινό Τρίτης. Τι μπορούμε να κάνουμε, να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με George Michael, Freedom. και Maxi Priest.
0: Τι έπαθες?
3: Wild World. Με την άκρη του ματιού μου βλέπω ότι προσπαθείς να ξεμπερδέψεις κάποιο.
0: Ένα κρεμαστό, κολλιέ.
3: Ένα κολλιέ.
0: Δεν υπάρχει
3: δυσκολότερο πράγμα.
0: Αλήθεια. Αυτό θέλει υπομονή. Εγώ παλιότερα.
3: Αν μπλέξει, αν μπλεχτεί αυτό.
0: Με... Δηλαδή, επειδή φορούσα και από διάφορα, δεν είχα καθόλου υπομονή. Σιγά-σιγά άρχισα να το δουλεύω αυτό το πράγμα και τώρα μου αρέσει πάρα πολύ να ξεδιπλώνω. Εγώ όμως είχα ένα άλλο θέμα να σου πω. Για αυτή τη φωτογραφία με τον κύριο Γεωργιάδη, την είδες?
3: Τι μια φωτογραφία. Ναι, ναι, που κυκλοφόρησε το Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν ότι και καλά με μια γυναίκα σε κάπως ή τη κάπως. Τρυφερό θα το λέγει σε έναν καλισμό.
3: Φαντάστηκε ότι είναι AI.
0: Είναι AI, προφανώς. Αλλά λέω ρε παιδί μου, πόσο επικίνδυνο είναι και όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, ότι μπορεί πια ο καθένας να κατασκευάσει. Δεν μου δείξε εσύ ένα βίντεο προηγουμένως στην Εφη Θόδη.
3: Που χαιρετούσε τον James Hetfield τον Metallica, ναι.
0: Ναι, και αυτός πολύ αποδεχόμενος. Και αυτός δηλαδή με χαρά, πολύ ευτυχία αγκαλιαστήκανε και σου λέω AI για πλάκα. Αλλά θέλω να πω.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Όμως ήταν πιστικό, έτσι.
3: Προφανώς.
0: Δεν ήταν πάρα πολύ αληθοφανές.
3: Αν κάποιος αποφασίσει να σε βλάψει με τέτοιου είδους περιεχόμενο, είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Φαντάζομαι αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο.
3: Πάρα πολύ εύκολο.
0: Σε σχέση με εξωτερικές πολιτικές, με χειραγώγηση, με ότι ο τάδε ηγέτης είπε αυτό, πάμε να τον φάμε κτλ.
3: Πάμε.

0: Ο Μαξι Πρίστη, 9 και 4, Wild World, πρωινό τρίτη, Easy Breakfast. Εδώ που νωρίτερα την προηγούμενη ώρα δώσαμε στην Σίλβα 76 ευρώ και 63 λεπτά, για το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας που ζήτησε για το Pay Your Bills. Και τώρα είναι η ώρα να επιχειρήσουμε να βρούμε τον δεύτερο τυχερό για σήμερα και να πληρώσουμε ακόμη έναν λογαριασμό, όπως βεβαίως δηλώνετε καθημερινά και κληρώνεστε στο soundis.gr / easy972, και εμείς πληρώνουμε έναν λογαριασμό ως 150 ευρώ τη φορά.
1: Και είναι η ώρα του Ιορδάνη Β, με κινητό που τελειώνει σε 864. Ιορδάνη μου, που το επίθετο σου ξεκινάει από το δεύτερο γράμμα της αλφαβήτου, το Β, και το κινητό σου τελειώνει σε 864, έχεις επισυνέψει ένα λογαριασμό ρεύματος αξίας 145 ευρώ που θα τον πληρώσουμε όλον, αρκεί και εσύ βέβαια να κάνεις το κατητή σου, δηλαδή να μας πάρεις τηλέφωνο στο επόμενο δεκάλεπτο, σε περιμένουμε στο 210-68-42-220. 210-68-42-220, μόνο για τον Ιορδάνη Β, με κινητό που τελειώνει σε 864.
0: Ντάφι και Μέρση για τη συνέχεια.

0: Dog with a Smile, η Lady Gaga και ο Bruno Mars. Πρωινό Τρίτη στην Αθήνα, στον Easy, στο Easy Breakfast. 23 λεπτά μετά τις 9. Από την άλλη, στην Αλάσκα και σε διάφορες πόλεις στο Βόρειο Καναδά και τη Γροιλανδία γιορτάζουν και για κάτι που όμως μας φαίνεται περίεργο. Αυτή από την άλλη το περιμένα πώς και πώς, διότι ξεκίνησε ο ήλιος του μεσονυχτίου. Ναι, τι λέει ο ήλιος.
1: Ναι.
0: Και θα ξαναδύσει 2 Αυγούστου. Τρεις μήνες θα κάνουν να δουν φεγγάρι. Ήλιος και μέρα γενικά 24 ώρες το 24ωρο, έτσι, σε πάρα πολλές πόλεις του βόρειου αρκτικού κύκλου. Ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται και στην βόρεια Σκανδιναβία, δηλαδή σε Νορβηγία, σε
1: Σουηδία. Ναι, εγώ όταν είχα πάει πριν από 2 χρόνια, νύχτωνε κατά τις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Ακριβώς.
1: Είχε και αυτό το σούρουπο.
0: Πολύ βόρεια ημέρα διαρκεί 19 ώρες και τις υπόλοιπες έχει ψιλοφως δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά στη συγκεκριμένη περιοχή θα ξαναδύσει ο ήλιος μετά από 3 μήνες. Και λες,
1: εμάς
0: ρε παιδί μου.
1: Τώρα, μας φαίνεται σουρεαλιστικό, έτσι.
0: Μας φαίνεται σουρεαλιστικό,
1: δηλαδή,
0: αυτή όμως.
1: Αν είχαμε παιδιά, αν είχαμε σκυλιά σε αυτή τη συνθήκη, πώς θα. Αλλά στην πραγματικότητα, η ανθρώπινη φύση και γενικά η φύση του πλανήτη είναι ότι προσαρμόζεται. Δηλαδή, αυτοί επειδή γεννιούνται εκεί και το μαθαίνουν προφανώς από βρέφη, είναι αυτή η διαδικασία που ακολουθείται, τους φαίνεται πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, κάνουν κανονικά τη ζωή τους. Κοιμούνται, φανταζομαι, δεν περνάνε 84 μέρες χωρίς να κοιμούνται.
0: Ναι, επειδή όμως 84 μέρες θα έχουν 84 μέρες συνεχόμενη ηλιοφάνεια, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλούς μήνες χωρίς κανέναν ήλιο. Όπως καταλαβαίνεις, βγαίνουν και το γιορτάζουν σαν παλαβή ότι επιτέλους καταφέρνουν και βιώνουν αυτό το φαινόμενο. Στην Ευρώπη το φαινόμενο λέγεται Λευκές Νύχτες. Παρεμπιπτόντως, τι ταινιάρα ήταν.
1: Ταινιάρα.
0: Τι ταινιάρα ήταν αυτή, ρε. Οι Λευκές Νύχτες, Μπαρίζνικοφ.
1: You're the only one.
0: Μπράβο, really ναι, ναι. Μπαρίζνικοφ, Γκρέγορι Χάινς και Ισαμπέλα Ρουσελίνη. Μεταξύ. Και Μέριλ Στρίπ, νομίζω.
1: Μέριλ Στρίπ.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Α, η Έλεν Μίρεν, με συγχωρείς. Η Έλεν Μίρεν, με συγχωρείς. Τι ταινιάρα ήταν οι Λευκές Νύχτες.
1: Ταινιάρα.
0: Ροϊ Όρμπισον, Pretty Woman, για να κλείσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Human Roy Orbison στο Easy Breakfast.
1: Κι αν είναι αυτή τα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα, τι πιο απλό δηλαδή, με φυσικά βοτανικά χυλίσματα από τζίνζερ, κόκκινο τζίνσεν και χαμομήλι, που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά και δεν σου φέρνει πρηλία. Και δεν έχει συντηρητικά. Travel Fix ODF, καλύτερο σύντροφο των ταξιδιών μας από την Ιντερνετ.
0: Συγγνώμη, αλλά έκανε ένα πολύ ωραίο σαρτάμ, δεν το κατάλαβε.
1: Τι έκανα.
0: Είπε το Travel Fix, λες και είναι γαλάτης Travel Fix.
1: Ναι, είμαι Travel Fix.
0: Είναι από τα ωραίότερα.
1: Το μαζί... προτιμούν και οι γαλάτες.
0: Μαζί με το. Πώς το είχε πει, τις αμπούλες Εύα Μπέλ, τις είχε πει.
1: Αμπύλες Εύα Μπούλ.
0: Αμπύλες Εύα Μπούλ, το Travel Fix.
1: Είπα Travel Fix. Αλήθεια, λες. Όχι, να το στείλει ένα ακροατή. Γιατί εγώ πιστεύω ότι
0: θα το βάλω. Θα το βάλω το ηχογραφημένο.
1: Γιατί και το Interfix.
0: Είπε Interfix είναι, δεν είναι Interfix.
1: Α.
0: Λε και είναι.
1: Ωραία, μου πάτα το κουμπάκι, δεν λε.
0: Όχι, ωραίο ήταν, δεν είπα ότι ήταν κακό. Ήταν πολύ Travelix.
1: Μήπω θα έπρεπε τώρα Ιντερμέν να το δει το Travelix. Μήπω είναι πιο εύδυχο.
0: Μήπω ξαναδεί τη χορηγία, εγώ θα
1: έλεγα.
0: Και όχι το προϊόν.
1: Δικαίωμα.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, η ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast, πρωινό Τρίτη. Σας θυμίζουμε την Κυριακή 17 Μαΐου, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με την υποστήριξη του χρυσού χορηγού της Hellenic Energy, μας καλεί να ανακαλύψουμε τα παραολυμπιακά αθλήματα. Ένα παραολυμπιακό πανόραμα λοιπόν στην καρδιά της Αθήνας, Κυριακή 17 του μήνα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Από τις 10 το πρωί ως τις 2, ο Easy θα είναι εκεί. Ο Νίκος Μάντζος θα παίζει μουσική 10 με 12. 12 με 2 οι αφεντιές μας θα κάνουμε ζωντανά εκπομπή την Κυριακή λοιπόν, το Easy Breakfast, ζωντανά από την πλατεία Μοναστηρακίου, για την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή με την Hellenic Energy, και βεβαίως η ευκαιρία μας να γνωρίσουμε, να ανακαλύψουμε ή να μάθουμε ακόμη καλύτερα όλα τα παραολυμπιακά αθλήματα.
2: Ναι.
1: Μοναδική εμπειρία. Θα υπάρχουν αθλήματα όπως μπότσια, βόλεϊ καθιστών, μπάσκετ με αμαξίδιο και πάρα πολλά άλλα. Και θα νιώσουμε από κοντά και θα γνωρίσουμε τους παραολυμπιονίκες μας αλλά και άλλους διακεκριμένους αθλητές. Οπότε, Κυριακή, βάλτε το στο πρόγραμμα, αν βολέψει, 17 του μήνα, στο Μοναστηράκι, 10 με 12 ο Νίκος Μάντζος παίζει μουσική, 12 με 2 εμείς εδώ το Easy Breakfast θα εκπέμπουμε ζωντανά. Πριν πάω στην κίνηση. Πρώτο μήνυμα το είπε στο Travelix.
2: Το είπα,
1: Δεύτερο μήνυμα ακόμη καλύτερο από την Αλέκα. Κοίταξε να δεις όμως τι καλό έκανες τώρα με το Σαρδάμ σου. Εγώ λέω το ζαλίζομαι, περνάω δύσκολα με τις διαδρομές. Το ακούω αυτό που λέει η Μαρία, λέω κάτσε να το σημειώσω. Να το δοκιμάσω. Το σημειώνω, μην το ξεχάσω. Αλλά εντάξει, μετά το Travelix δεν χρειάζεται να το σημειώσω. Θα το θυμάμαι για πάντα.
2: Μπράβο.
1: Άρα έκανες καλό.
2: Να τα ακούει αυτό
1: ο χορηγός. Βεβαίως. Κίνηση στον Κεφισό, στην άνοδο, από την Ιερά Οδό και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο, από την Αττική Οδό κατά διαστήματα μέχρι και τη Λένορμαν. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τη λεωφόρου Ηρακλείου και μετά με κατεύθυνση την έξοδο προς Λαμία και Πειραιά. Η λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο, από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι προς την Παλαιολόγου. Επίσης η Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς τη λεωφόρο Κηφισίας και η Μεσογείο στην κάθοδο από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους. Η Βασιλής της Σοφίας προς το Σύνταγμα, πολλή κίνηση έχει συγκρούσει την άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Αμαλίας, η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα, η άνοδος της Αρδιτού και της Βασιλείας Κωνσταντίνου επίσης. Ο Καρέας έχει κίνηση από την περιφερειακή Ημιτού προς το Βύρονα, εκεί έχει μποτιλιάρισμα, τώρα μας δίνει ο χάρτης. Παραλιακά στο ύψος του Τροκαντερό και του Φαλερικού Δέλτα, κυρίως προς Γλυφάδα, προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη λεωφόρο Καλαμακίου κυρίως, ενώ στη Νέα Παραλιακή από την Καλυθέα προς το Μοσχάτο, από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο η Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά. Ο Πειραιάς παραμένει δύσκολος, όπως και η Πειραιός από τα Καμίνια προς το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος η λεωφόρος Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί κατά διαστήματα μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν τα δηληστήρια. Και κάπως έτσι κλείνουμε και την ενημέρωση για την κίνηση. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Sting και Seb Mami, Desert Rose τώρα, Alex Warren, Ordinary, αμέσως μετά στον Easy, φυσικά εδώ κάθε πρωί 6.30 με 10 παρέα με το Easy Breakfast.

0: Ο Alex Warren και το Ordinary, πρωινό Τρίτης, εδώ είμαστε 9 και 44 πρώτα λεπτά, το Easy Breakfast, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή.
1: Και διαβάζω λοιπόν για μια ψεύτικη είδηση, η οποία κυκλοφόρησε ευρέως, αλλά τελικά είναι ψεύτικη. Για φαντάστο όμως, τώρα πώς ξαναδείς. Έλεγε λοιπόν ότι ένας άντρας από την Ταϊλάνδη πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι μια ρίση. Είναι επιστημονικός όρος.
1: Ναι.
0: Αν έλεγες πούλησε τα κάκαλά του,
1: ναι,
0: να καταλάβω ότι θα κόλλησες. Εκεί γιατί.
1: Ωραία. Προκειμένου να αγοράσει, λέει, να τροποποιήσει ένα πολυτελές αυτοκίνητο.
0: Γιατί να μην είναι αληθινή αυτή η είδηση.
1: Λέει ότι δεν υπάρχει ιατρική διαδικασία ή νόμιμη αγορά, ναι, για τη μεταμόσχευση ή αγορά όρχιων για τέτοια ποσά.
0: Υπάρχει για άλλα ποσά.
1: Δεν ξέρω. Η είδηση, λέει, αναπαράχθηκε μόνο στη. Αλλά για σκέψου τώρα ότι αυτό, μάλιστα στην ψεύτικη είδηση, έλεγε ότι κανονικά η τιμή είναι 1 εκατομμύριο, αλλά αυτό νου ήταν πολύ μεγάλα και γι' αυτό τα πούλησε 2,7. Και σου λέω λοιπόν, πες ότι αυτή ήταν μια πραγματική είδηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 2,7 εκατομμύρια δολάρια. Όχι για να το αποποιήσει εσύ, σου δίνουν, παιδί μου, να σου πω κάτι. Επειδή είσαι αυτό που είσαι και έχει πάει και για τσολιά και σε είχαν πάρει για τσολιά, θα σου δώσω 5 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι.
1: Τα δίνει.
0: Η ερώτησή μου είναι, τι βάζω στη θέση του. Είναι όπω το μάτι που βάζω ένα γυάλινο, ας πούμε.
1: Α, μπορεί να βάλει, φαντάζομαι.
0: Ναι, φαντάζομαι. Τι πικ-πονγκ μπαλάκι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι σε ανθρώπου που είχαν προβλήματα υγεία,
0: ναι,
1: και
0: αυτό λέω, κάτι υπάρχει προφανώ, ναι.
1: Τα δίνει.
0: Θα μου πεις, πρόσεξε.
1: Έλα, μορτώ,
0: σου βάζω άλλη. Τα δίνεις.
1: Ναι.
0: Κάτι θα βάλουμε, δεν σου λέμε τι. Τα δίνεις.
1: Θα είναι κάτι ωραίο. Ναι. Μπορεί να είναι και πιο ωραίο.
0: Μπιμπελό. Θα είναι κάτι το οποίο.
1: Θα είναι κάτι καλέσιτο, ναι, ναι, αυτή τη δίνω φορά.
0: Για 5 εκατομμύρια.
1: Τα δίνεις. Τώρα, θα κάνεις άλλα παιδιά. Θες να κάνεις άλλα παιδιά.
0: Όχι, δεν θέλω άλλα.
1: Α, μπράβο. Μη σου πω ότι είναι και ένας ωραίος μόνος.
0: Μόνο εκεί όμως λειτουργούν αυτά. Τώρα δεν ξέρω. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ πραγματικά. Σε τι άλλο τους χρησιμοποιώ. Κάτι άλλο θα, δεν ξέρω.
1: Αφού αντικαθίσταται.
0: Θα μιλήσω με γιατρό.
1: Μίλα με γιατρό, αλλά μην χάσεις την τιμούλα, έτσι. Γιατί τη τιμούλα είναι μόνο για σήμερα. Σήμερα
0: θα μιλήσω σήμερα με γιατρό.
1: Κάπως έτσι λοιπόν. Ναι, αν δίνουμε πράγματα από το σώμα μας, δηλαδή. Ναι.
0: Ναι.
1: Ενώ είμαστε εν ζωή, έτσι.
0: Ευτυχώς είναι.
1: Ψεύτηκε, ψεύτηκε.
0: Λέει εδώ ο Μάκης, πολύ γρήγορος ο Μάκης. Ανταποκρίθηκε, ωραία, γρήγορα δηλαδή στο Viber.
1: Θα δίνω και με 10.000 ευρώ.
0: Ναι, γιατί βάζουν θέματα σιλικόνης, λέει, όπως ακριβώς και στα στήθη. Υπάρχει αυτή η διαδικασία για ανθρώπους που έχουν ακροτηριαστεί και τα λοιπά, ή καρκινοπαθείς που έχουν κάνει αφαίρεση.
1: Αυτό, αυτό.
0: Προφανώς είναι κάτι, υπάρχει, ναι.
1: Άρα τα δίνεις. Άρα κατεβάζουν τιμή, γιατί τελικά αφού βρέθηκε και λύση, νομίζω και τα 5 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά.
0: Τώρα, όχι, τώρα μας τα έδωσες τώρα, δηλαδή, κάτσε ρε φίλε.
1: Τι μεσάζοντες υπάρχουν δηλαδή σε αυτή την αγοραπολισία, όχι, όχι, όχι, πολλά. Εντάξει.
0: Fly me to the moon.
1: Ευτυχώς ψεύτικη.
0: Τερέσα, η είδηση ψεύτικη. Τα άλλα είναι αληθινά. Επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: Τελευταίο τραγούδι, ο Phil Collins και το Another Day in Paradise. Πρωινό Τρίτη στον Easy και στο Easy Breakfast, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Λοιπόν, σχετικά με την είδηση που έλεγε νωρίτερα, μάλιστα, το καλύτερο τόσο λέει ο Ανδρέας εδώ το μήνυμα που λέει: πάει ο τύπος να φτιάξει το αυτοκίνητο και του λένε: κάνει 2 εκατομμύρια. Και λέει: τι, τόσο πολύ, πάρτα. Εξού και ότι πούλησε ο άλλος τα τέτοια του για να φτιάξει το αυτοκίνητο, την fake είδηση.
1: Μου, λοιπόν.
0: Η οποία βεβαίως αναπαράχθηκε. Μιλώντας για ειδήσεις, εντωμεταξύ, άσχετο, θα το πω πολύ γρήγορα. Διάβαζα τώρα σε κεντρικό ειδησιογραφικό site. Σοκαριστικό. Ο διάλογος απατεώνα με 80χρονη που της άρπαξε χρήματα. Mm. Η γυναίκα ξέσπασε και ούρλιαζε και εκείνος λέει ήταν ατάραχος. Πολύ σοκαριστικό, γιατί ο απατεώνας θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή να μετανοήσει
1: με
0: και να πει: όχι, ρε, εσύ, τι πάω και κάνω.
1: Άμα, τη γιαγιά,
0: τώρα θα γυρίσω στον ίσιο δρόμο. Συγγνώμη, γιαγιά, και να δώσω τα χρήματα πίσω. Πολύ σοκαριστικό. Λοιπόν, κλείνουμε. Θυμίζουμε ότι αν θέλετε να ενισχύσετε την πνευματική σας απόδοση και χρειάζεστε κάτι να σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε σε όλο αυτό που ζούμε κάθε μέρα με τους φρενήρεις ρυθμούς, υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster με τζίνσεκ σιβηρίας, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζίνσεκ, λοιπόν, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Θυμίζουμε το Tonosan Brain Energy Booster, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι συμπλήρωμα διατροφής και ο συμπλήρωμα διατροφής δεν υποκαθιστά τη συνήθεια δίαιτα. Εύκολη ερώτηση, Νότ. Έλεγε σήμερα ότι 2 στους 10 ενοχλούνται αν κάποιος συνάδελφός τους έχει αυτή την εκνευριστική συνήθεια. Είχαμε 2 σωστές απαντήσεις, η οποία σωστή απάντηση ήταν το σφύριγμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Το σφύριγμα, λοιπόν, και περισσότερα αύριο στις 8 παρά 20.
1: Πάμε και στην καλή της ημέρας, όπου κάποιοι εργαζόμενοι της τοπικής εταιρείας κοινής ωφέλειας στην Αργεντινή είχαν ως έργο να αντικαθιστούν παλιούς ξύλινους στήλους ηλεκτροδότησης με τους πιο σύγχρονους, τους τσιμεντένιους, από ό,τι υλικό είναι. Εκεί λοιπόν, όπως αντικαθιστούσαν έναν ξύλινο, είδαν κάτι περίεργο υπήρχε. Για να μην σταπολογώ, ήταν ένα σπίτι τρικποκάριδου. Οπότε τι κάνανε, δηλαδή στην ουσία θα ξεσπιτώναν το τρικποκάριδο. Κόψαν λοιπόν αυτό το κομμάτι ξύλο που ήταν το σπιτάκι του.
0: Έλα, ρε.
1: Και το κολλήσανε, το βάλανε, το κολλήσανε, το δέσανε πάνω στον κανονικό στήλο.
0: Ώστε ο τρυποκάριδος να έχει το σπίτι του
1: και να μην τη σπιωθεί. Ώστε ο τρυποκάριδος να έχει το σπίτι του και να μην τη σπιωθεί, αλλά ταυτόχρονα γίνει και αλλαγή που βοηθούσε την τοπική κοινότητα.
0: Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.30. Ακολουθεί στον Easy η Μαργαρίτα Λοΐζου. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Bye.
2: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Ο Easy 97,2 προτείνει
9: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του στην Παντάνασα Ηρακλείου. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών νοσηλεύεται στο Πάγνη και φέρει κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Από την πρώτη στιγμή παρουσιάζει και περιτραυματική αμνησία. Αστυνομικοί συνέλαβαν 23χρονο που προσπάθησε να εισάγει στην Ελλάδα συσκευές ατμίσματος με κάναβη. Ο νεαρός συνελήφθη κατά την παραλαβή δέματος με 5 τέτοιες συσκευές εντοπισμένες από το τελωνείο του Ερολιμένα Αθηνών. Ο νεαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Γιατρός ογκολόγος στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε κάθαρξη 12 ετών επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθείς, ζητώντας χρηματικά ποσά που έφταναν έως και τις 15.000 ευρώ, προκειμένου να εισάγει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο. Τα χρήματα συνολικά που απέσπασε αγγίζουν τις 109.000 ευρώ. Διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία με δύο νέες θεραπευτικές κατηγορίες προστίθεται στο σύστημα. Οι ασθενείς με άσθμα και παρετίδα Β θα μπορούν να παραλαμβάνουν συγκεκριμένα ακριβά φάρμακα από φαρμακεία της γειτονιάς, χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Ο συνδυασμός αφρικανικής ζέστης και σκόνης θα συνεχιστεί για λίγο ακόμη με τον υδράργυρο σήμερα να αγγίζει υψηλές θερμοκρασίες. Από αύριο αναμένεται επιστροφή στην άνοιξη. Σε πρόστιμο προχώρησε η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης. Επέβαλε πρόστιμο 500 ευρώ σε πολίτη που εντοπίστηκε να αδειάζει ανεξέλεγκτο όγκο ρούχων δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στα Βασιλικά.
13: Easy Sports.
14: Με μοναδική απουσία του Κώστας Λούκα πραγματοποιήθηκε χθες η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens, έχοντας το βλέμμα στο Game 5 των Playoffs της EuroLeague με τη Βαλένθια στη Roig Arena. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo που φιλοξενείται στο Μόναχο κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια σπουδαία διάκριση. Ξεκίνησε με νίκη 2-0 επί της Τουρκάλα στη φάση των 16.
0: Easy weather.
14: Εθρίος και ζεστός ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά? Πώς είστε? Πώς είναι τα κεφάκια σας? Τρίτη σήμερα 12 Μαΐου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μια πολύ ζεστή, ωραία, ανοιξιάτικη ημέρα θα είναι αυτή. Οριακά καλοκαιρινή με τις θερμοκρασίες που περιμένουμε. Ενώ προς το παρόν να σας πω ότι στο κέντρο της πόλης έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου και έχουμε ακόμα μέλλον. Να σας πω ότι σήμερα είναι μια ωραία ημέρα για να φορέσετε τα ωραία σας τα φορεματάκια, τα κοντομάνικά σας. Έτσι θα πορευτούμε και με αυτή τη διάθεση πάνω απ' όλα, την απολύτως ανοιξιάτικη. Λίγο η κίνηση μας τα έχει χαλάσει σήμερα, θα τα πούμε αναλυτικά και σε λιγάκι. Προς το παρόν, φύγαμε. Τότο και Αφρικα έρχεται σε λίγο. Playman και Demi, ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πολύ. Άμεσος τώρα είναι η μία και μοναδική, είναι η Share και το Believe. Για το ξεκίνημα εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Χρήστο και Αφρικα εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 12 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Το Αγίου Επιφανίου σήμερα, ενώ να πούμε σήμερα τα χρόνια τα πολλά και σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Οι Ταύροι γιορτάζουν αυτή την περίοδο. Μας αρέσουν γενικά οι Ταύροι, δεν ξέρω πώς το βλέπετε κι εσείς. Να σας πω τώρα ότι σήμερα κάπως ταλαιπωρούμαστε στους δρόμους της πόλης. Συγκεκριμένα θα συναντήσετε προβλήματα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, από τη Λεωφόρο Αθηνών, τα οποία φτάνουν μέχρι και την Αχαρνών. Στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν προβλήματα στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, τα οποία φτάνουν μέχρι τη Νέα Ιωνία. Ενώ προβλήματα θα συναντήσετε στο ρεύμα προς Πειραιά, όπως ξαναείπα, στο ύψος του Περιστερίου. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα στον Κηφισό τουλάχιστον είναι OK, αν εξαιρέσουμε έτσι αυτά τα περίεργα σημεία. Στην είσοδο του Πειραιά τώρα θα συναντήσετε αρκετά προβλήματα από Νέο Φάληρο, δηλαδή εκεί πέρα κάτι γίνεται, όπως και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Στην παραλιακή επίσης, τη λεωφόρο Ποσειδώνος, από τη λεωφόρο Καλαμακίου μέχρι και την ΕΔΕΜ υπάρχουν κάποια θέματα, έτσι, κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στη λεωφόρο Συγκρού, στην άνοδο. Τα προβλήματα ξεκινούν από τη Λαγουμιτζή μέχρι τη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας. Η Αρδιτού κατά τόπους έχει τα προβλήματά της, η Καλλιρόης έχει τα προβλήματά της, η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς βόρεια και η Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Η λεωφόρος Αλεξάνδρα στην άνοδο είναι δύσκολα. Η Κηφισίας ακόμα και αυτή την ώρα κατά τόπους έχει προβλήματα, δεν περιορίζονται δηλαδή μόνο εκεί από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμου που συναντάμε συνήθως αυτή την ώρα. Και στο ύψος του Χαλανδρίου στην άνοδο θα συναντήσουμε προβλήματα, αλλά και ψηλά στο ύψος του Άλσους Συγκρού. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό στο ρεύμα προς Αθήνα. Γενικά σήμερα είναι, ρε παιδί μου, μία μέρα που ναι, χαιρόμαστε που έτσι θα έχουμε ωραίο καιρό, ανοιξιάτικες, ωραίες υψηλές θερμοκρασίες. Η κίνηση όμως στους δρόμους της πόλης δεν φαίνεται να συμβαδίζει με αυτό το κλίμα. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή και βεβαίως με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών που απολαμβάνουμε παρέα. Ρόμπι Γουίλιαμς, αυτό είναι το Feel, μας αρέσει πολύ. Πάμε να τα ακούσουμε εδώ στον ίδιο.

Είναι Kim Wilde, αυτό είναι το You Keep Me Hanging On, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ακούστε να δείτε τι ωραία που τα έκανε όλα η Σίλβα σήμερα το πρωί. Ήταν συντονισμένη εδώ στο Easy Breakfast. Άκουσε το όνομά της από τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας αξίας 77 ευρώ. Όλα αυτά αφού πρώτα μπούμε στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2, συμπληρώνουμε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια, όπως και η Σίλβα, συντονιζόμαστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη. Και καλή σας επιτυχία. Το Pay Your Bills είναι αυτός ο μεγάλος μας διαγωνισμός που πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 29.000 ευρώ. Πάρτε μέρος και καλή σας επιτυχία. Σε λίγο George Michael και Faith, αμέσως τώρα Slimane και μόνα μου.

0: Είναι ο George Michael, αυτό είναι το Faith εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι μπαίνοντας στο MyDay στην ενότητα DAY My Reward Coupons βρίσκεται πάρα πολλές προσφορές και πολλές εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, για αγορές, για τεχνολογία και πολλά άλλα. Και αυτό που μου αρέσει περισσότερο απ' όλα είναι η έκπτωση 20% για τις αγορές μου στο About You. Μπείτε λοιπόν στο MyDay στην ενότητα DAY My Reward Coupons, βρείτε το κουπόνι σας, πάρτε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You και βεβαίως ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για πολλά άλλα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μία ερώτηση, όταν κλείσαμε τη δουλειά, αυτό το 6,5 ήταν δικιά σου ιδέα?
3: Μπήκες εσύ μπροστά, δεν τα θυμάσαι?
2: Ναι, δεν τα θυμάμαι.
3: Και είπες ότι εγώ θα κάνω 7.
2: Α, είπα 7, μπράβο
3: και λέω,
2: μου.
3: Μπράβο στη Μαρία,
2: μπράβο μου.
3: Ακόμη δεν τη γνώρισα, τα πρώτα δείγματα είναι πολύ θετικά.
2: Αυτό το ότι θέλω 7 είναι σίγουρο, μη σου πω και 8 και 9.
3: Δεν είμαστε live που είμαστε εδώ, πράγματα πάντως έγιναν έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Ουσιαστικά δηλαδή δεν επέμεινες αρκετά για να εξασφαλίσεις.
2: Εσύ τι έκανες από πίσω?
3: Εγώ από πίσω κολαούζος εκεί. Χειροκροτητής, μπράβο Μαρία.
2: Μούγκα,
3: μούγκα.
2: Μια ζωή γυναίκα να βγάζει το φίλε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Παπά, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
16: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
19: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
20: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
18: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
21: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος

0: 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: David Asher, Black Black Heart, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Γιατί τα Mac δεν είναι απλώς ένα brand, είναι τα δικά μας Mac, γεμάτα στιγμές που μοιραζόμαστε εδώ και 35 χρόνια. Και πέρα από το φαγητό, τα McDonald's στηρίζουν ενεργά την ελληνική κοινωνία μέσω των Ronald McDonald House Charities, προσφέροντας στήριξη σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Ενώ συγκεκριμένα να σας πω ότι το Ronald McDonald House στο νοσοκομείο Αγία Σοφία έχει προσφέρει πάνω από 1.000 διανυκτερεύσεις σε οικογένειες, ενώ σύντομα ανοίγει και δεύτερο στο Έλενα Βενιζέλου. Την Παρασκευή 15 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στο The Mall Athens για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια McDonald's με αυτό το νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: Ήταν Allwin. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Easy News.
14: Με την Άτζελα Πασχοπούλου. Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα προχώρησε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στη Θέρμη. Γιος 44 ετών χτύπησε τους γονείς του, οι οποίοι σώθηκαν χάρη στο panic button. Αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Δικογραφία σε βάρος δύο ανηλίκων ηλικίας 11 και 16 ετών σχημάτισαν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Διαπιστώθηκε ότι οι δράστες, αφού έκλεψαν χρηματικό ποσό από το πορτοφόλι μιας γυναίκας, στη συνέχεια έκαναν 6 συνολικά αγορές από καταστήματα του νησιού, χρεώνοντας με αντίστοιχο ποσό το λογαριασμό της. Η γυναίκα δεν είχε προλάβει να ειδοποιήσει την τράπεζα ώστε να μπλοκάρει την πιστωτική της κάρτα. Άνδρας Αιγυπτιακής καταγωγής απέδρασε από το αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα. Σε έλεγχο που του ασκήθηκε, δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα και συνελήφθη. Ενώ βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα, κατάφερε και απέδρασε. Ο άνδρας αναζητείται από τις αρχές. Χειροπέδεσε δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Πέρασαν αστυνομικοί στα Χανιά. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 10 συσκευασίες με μικροποσότητες ναρκωτικής ουσίας καθώς και ζυγαριά ακριβίας. Διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία με δύο νέες θεραπευτικές κατηγορίες προστίθενται στο σύστημα. Οι ασθενείς με άσθμα και πατήτητα Β θα μπορούν να παραλαμβάνουν συγκεκριμένα ακριβά φάρμακα από φαρμακεία της γειτονιάς χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα αφού συνεχίζονται οι συνεχείς αναταράξεις που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν. Η τιμή της αμόλυβδης στα νησιά αγγίζει τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 2 ευρώ και 6 λεπτά.
13: Easy Sports.
14: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για την προμήθεια εισιτηρίων του Final Four, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo που φιλοξενείται στο Μόναχο κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια σπουδαία διάκριση. Ξεκίνησε με νίκη 2-0 επί της Τουρκάλα στη φάση των 16.
13: Easy weather.
14: Εχθρίος και ζεστός ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 12 Μαΐου. Αχ, και είναι η πρώτη αληθινά ζεστή ημέρα. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό, δεν ξέρω αν σας αρέσει, δεν ξέρω αν έτσι μπορεί να δυσφορείτε λιγάκι. Νομίζω όμως ότι κάπως τη διάθεση μας τη φτιάχνει και η ζέστη και ο ωραίος καιρός. Αυτοί οι άνθρωποι είμαστε, γιατί να κρυφτούμε άλλωστε. Μένουμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ παρέα, απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά συζητάμε και όλα όσα μας απασχολούν. Σε λίγο The Weeknd και In Your Eyes, αμέσως τώρα Phil Collins, μοναδικός. Είναι το Easy Lover, πάμε να τα απολαύσουμε εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

είναι τον Braxton και αυτή η τεράστια επιτυχία από τα αγαπημένα μας 90s εδώ στο Easy 97,2. Πρωινό Τρίτης, 12 Μαΐου σήμερα, ωραία νέα μας έρχονται από την αγαπημένη μας IKEA, καθώς και τις Κυριακές μπορούμε να επισκεφτούμε το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο. Και όλο αυτό συμβαίνει από τις 3 Μαΐου. Θα πάμε λοιπόν εκεί στο κατάστημα IKEA αεροδρόμιο και τις Κυριακές και θα ανακαλύψουμε ιδέες και λύσεις για το σπίτι μας. Θα απολαύσουμε φυσικά σουηδικές γεύσεις και θα κάνουμε και τις αγορές μας, γιατί το κατάστημα θα είναι ανοιχτό όπως κάθε χρόνο και την Κυριακή για την καλοκαιρινή περίοδο και εννοείται ότι δεν το χάνουμε για κανένα λόγο. Swims και Lose Control έρχεται άμεσος τώρα. Είναι η No Doubt και αυτό είναι το It's My Life εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Celine Dion, That's the way it is, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ότι η χώρα μας είναι πόλος έλξης διασύμων ανθρώπων, το γνωρίζουμε. Τώρα ότι πολλοί από αυτούς τους διάσημους ανθρώπους έρχονται και δεν παίρνουμε χαμπάρι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ο λόγος λοιπόν τώρα για την Taylor Swift, η οποία βρέθηκε στη χώρα μας και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα, δεν ήρθε για διακοπές, αλλά ήρθε για να παρευρεθεί στο γάμο ενός συμπαίκτη του συζύγου της, ο οποίος έγινε στη Γλυφάδα. Ο λόγος για τον Γιώργο Καρλάφτη, ο οποίος αγωνίζεται στην ίδια ομάδα του NFL, τους Kansas City Chiefs, μαζί με τον Travis Kelce, που είναι ο σύντροφος της Taylor Swift. Έτσι λοιπόν βρέθηκε εδώ και η πάρα πολύ διάσημη τραγουδίστρια. Εννοείται ότι έφτασε στη χώρα μας με ιδιωτικό αεροπλάνο, ενώ πριν έρθει στην Ελλάδα μαθαίνουμε ότι βρισκόταν στο Λονδίνο. Ένας σημαντικός λόγος που δεν έγινε όλο αυτό αντιληπτό είναι γιατί στο συγκεκριμένο γάμο ούτως ή άλλως είχαν απαγορευτεί τα κινητά, οπότε δεν υπήρχαν αναρτήσεις, κάτι που βοήθησε, όπως διαβάζουμε, και τη Superstar να περάσει πολύ απελευθερωμένα τη βραδιά, χορεύοντας και διασκεδάζοντας. Βεβαίως υπάρχουν κάποια πλάνα που είδαμε έτσι να χνοφαίνεται από μακριά. Καταρχάς να πούμε να ζήσουν τα παιδιά, να ζήσει ο Γιώργος Καρλάφτης, ο οποίος πραγματοποίησε και το γάμο του στη Γλυφάδα και που ήταν τέλος πάντων αυτός ο γάμος η αφορμή για να βρεθεί στη χώρα μας η super superstar Taylor Swift. Νταμιάνο Ντάβιντ, Next Summer για τη συνέχεια.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και ο χρυσός χορηγός της Hellenic Energy με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων φέρνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Παραολυμπιακό Πανόραμα, ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός στο Μοναστηράκι που αποτελεί πλέον θεσμό, και αυτό θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή που μας έρχεται, 17 Μαΐου, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Εκεί θα γνωρίσουμε από κοντά τους παρολυμπιονίκες μας, διακεκριμένους αθλητές και μερικά από τα πιο εντυπωσιακά παρολυμπιακά αθλήματα όπως μπότσια, βόλεϊ καθιστών, μπάσκετ με μαξίδιο και πολλά άλλα, και ο Easy 97,2 θα είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο να παίζει μουσική από τις 10 έως τις 12, ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη θα είναι εκεί με live εκπομπή από τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία στο Μοναστηράκι, όλα αυτά την Κυριακή που μας έρχεται, 17 Μαΐου, και εννοείται πως θα είμαστε όλοι εκεί. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach.
9: Σου είπα όχι τώρα.
8: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
11: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: σύστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω!
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω!
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
9: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όρι.
11: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: Kim Stabile στον Easy 97,2. Το αγαπημένο κάτι ψήνεται που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και μετρά παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, έρχεται καθημερινά στον Αντένα στις 5 και 4 το απόγευμα και μας ανοίγει την όρεξη για φαγητό αλλά και για παρέα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, κάθε εβδομάδα 5 οικοδεσπότες παίρνουν θέση στην κουζίνα τους, σχεδιάζουν το πιο δυνατό μενού, βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους και όλα αυτά για το έπαθλο των 2.500 ευρώ αλλά και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη. Ότι στο κάτι ψήνεται το φαγητό είναι η αρχή, γιατί γύρω από το τραπέζι συμβαίνουν τα καλύτερα, με μοναδικές αμήχανες στιγμές, αυθόρμητα πειράγματα, καυστικά σχόλια και όλα αυτά που έχουν κάνει αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα τόσο πολύ επιτυχημένο. Ενώ να σας πω ότι άλλη μία εβδομάδα έχει ξεκινήσει εχθές για το κάτι ψήνεται που κάνει στάση στην Αθήνα σε 5 σπίτια γεμάτα γεύσεις και έντονες στιγμές και πραγματικά αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο οικοδεσπότης που θα ξεχωρίσει και ποιος θα κατακτήσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ αλλά και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Συντονιζόμαστε λοιπόν καθημερινά στις 5 και 4 στον Αντένα για το μοναδικό κάτι ψήνεται. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
5: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram, powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Να δω.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
2: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Έντονη κινητοποίηση της πυροσβεστικής από το πρωί στο λιτόχωρο της Πειραιάς. Δύο νεαροί είχαν πάει από χθες για πεζοπορία στην περιοχή Γκόλνα. Τα ίχνη τους έχουν χαθεί. 39χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές της Μυκόνου. Κατηγορείται για διακίνηση κοκαίνης και χασής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Νέο κύμα αφίξεων μεταναστών καταγράφηκε νωρίς το πρωί νότια της Κρήτης. 90 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στις θαλάσσιες περιοχές του Ηρακλείου. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες δήλωσαν ότι ξεκίνησαν από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Χειροπέδησε δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητα κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια, πέρασαν αστυνομικοί στα Χανιά. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 10 συσκευασίες με μικροποσότητες ναρκωτικής ουσίας, καθώς και ζυγαριά ακριβίας. Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα προχώρησε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στη Θέρμη. Γιος 44 ετών χτύπησε τους γονείς του, οι οποίοι σώθηκαν χάρη στο panic button. Επεισόδιο με ομάδα αντιεξουσιαστών να κάνει επίθεση σε φοιτητές σημειώθηκε νωρίτερα στο Απιθύτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιτέθηκαν με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές. Ήδη βρίσκονται στο σημείο ασθενοφόρα ώστε να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.
11: Easy Sports.
10: Για τα play-offs του πρωταθλήματος αναμετρώνται ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο στις 7.30 το απόγευμα για τη στοίχημα Super League. Αύριο στις 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου για τα προημιτελικά της Greek Basketball League.
11: Easy weather.
10: Εθρίος και αρκετά ζεστός ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Είναι ο Easy 97,2. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ παραμένουμε μέχρι τις 2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών καθημερινά εδώ στον αγαπημένο μας Easy. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω αν είστε αυτοί οι άνθρωποι που σας αρέσει η ωραία η ζέστη, αλλά σε περίπτωση που δεν είστε, να ξέρετε, αν δεν μπορείς να τα αποφύγεις, τι θα κάνεις? Φυσικά θα τα απολαύσεις. Σε λίγο Belinda Carlisle, σε λίγο Mark Ronson και Bruno Mars. Αμέσως τώρα είναι η Roxette με αυτή την τεράστια επιτυχία, It Must Have Been Love, εδώ στον Easy.

Φίλοι τα καλά, η Λαλούνα στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα το απόγευμα στις 5 και 4 συντονιζόμαστε στην τηλεόραση του Αντένα για να απολαύσουμε το Κάτι Ψήνεται που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και μετρά παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Φυσικά μας ανοίγει την όρεξη και για φαγητό αλλά και για παρέα και εκεί απολαμβάνουμε κάθε εβδομάδα 5 οικοδεσπότες να βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους με φαντασία, χιούμορ, αγωνία, αλλά και πολλές φορές με αυτοσχεδιασμό της τελευταίας στιγμής, αναλόγως πώς θα πάνε τα πράγματα. Ο παίκτης που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη. Και αν θέλετε κι εσείς να δείτε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από το τραπέζι, τις απρόβλεπτες γνωριμίες, τα αυθόρμητα πειράγματα και τα καυστικά σχόλια, συντονίζεστε καθημερινά στις 5 και 4 στον Αντένα για να απολαύσετε το Κάτι Ψήνεται, όπως είπαμε, με έπαθλο 2.500 ευρώ. Enrique Iglesias για τη συνέχεια είναι το Hero εδώ στον Easy. What you think?

μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης, 12 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Μπαίνετε λοιπόν στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και όταν ακούσετε το όνομά σας, καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί η Σίλβα ήταν συντονισμένη, τα έκανε όλα ολόσωστα αφού άκουσε το όνομά της και κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά. Βγήκε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας αξίας 77 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 29.000 ευρώ. Είναι το Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Amy McDonald έρχεται τώρα, η Ray, με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είναι το Where's My Husband, εδώ στον Easy.

0: εδώ στον Easy 97,2. Περνάει η ώρα, δεν ξέρω αν είστε σε αυτή τη φάση που αναρωτιέστε τι θα φάτε. Λοιπόν, μπορεί να μην ξέρετε τι θα φάτε, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσετε. Θα μπείτε στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons και θα πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Φυσικά, εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Είναι το The My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
2: Όχι, καμία σχέση.
3: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς το πω εδώ.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεκολλήσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ναι, έλα, Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
1: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή.

0: Fight the Moonlight στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Γιατί και ποιος από εμάς δεν έχει πει έστω μία φορά πάμε στα Mac. Τα McDonald's λοιπόν έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας και γι' αυτό το νέο κατάστημα στο The Mall Athens έχει πινακίδα στα ελληνικά. Και όλα αυτά θα τα δούμε την Παρασκευή 15 Μαΐου στο νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Μικρό διαφημιστικό break. Δελτίο ειδήσεων. Επανέρχομαι σε πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να δω.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Τώρα το λαϊκό λαχείο κλείνει.

0: είναι τυχερή. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Easy News. Με την Ατζέλα Πασχοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν φορτηγό όχημα προσέκρουσε πάνω σε περίπτερο στο πεζοδρόμιο της Αγίας Σοφίας. Τη στιγμή της πρόσκρουσης μέσα στο περίπτερο βρισκόταν ο υπάλληλος αλλά και μία πελάτης από την εξωτερική πλευρά που ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος δύο ανηλίκων ηλικίας 11 και 16 ετών. Διαπιστώθηκε ότι οι δράστες, αφού έκλεψαν χρηματικό ποσό από το πορτοφόλι μιας γυναίκας, στη συνέχεια έκαναν 6 συνολικά αγορές από καταστήματα του νησιού, χρεώνοντας με αντίστοιχο ποσό το λογαριασμό της. Η γυναίκα δεν είχε προλάβει να ειδοποιήσει την τράπεζα ώστε να μπλοκάρει την πιστωτική της κάρτα. Τηλεδιάσκεψη των κτηνοτρόφων της Λέσβου με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι. Έτοιμά τους ο εμβολιασμός στις εκτροφές ώστε να μην σφαγιαστούν τα κοπάδια που καταγράφονται θετικά κρούσματα με αυθόδη πυρετό. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη, ο οποίος εξελίχθηκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, έκριναν ότι η κλινική του εικόνα επιτρέπει τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρά αύριο ο δημόσιος τομέας. Η ΕΔΔΗ θα πραγματοποιήσει και συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει έντονα το ενδεχόμενο επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ωστόσο, αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι είναι απίθανο να ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση πριν από την αναχώρησή του για την Κίνα.
6: Easy Sports.
5: Με μοναδική απουσία του Κώστας Λούκα πραγματοποιήθηκε χθες η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens, έχοντας το βλέμμα στο Game 5 των Playoffs της EuroLeague με τη Βαλένθια στη Heroic Arena. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για την προμήθεια εισιτηρίων του Final Four, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχή.
6: Easy weather.
5: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης, 12 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η πρώτη, νομίζω, αληθινά ζεστή ημέρα της Άνοιξης. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Τα θερμόμετρα μας αναμένεται να ανέβουν κι άλλο. Και φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Σε λίγο, όπως και Life is Life. Σε λίγο, Calvin Harris. Άμεσα τώρα, ξεκίνημα για αυτή τη δική μας ώρα με Savage Garden και To the Moon and Back, εδώ στον Easy.

Life is life εδώ στο Easy 97,2, μεσημέρι Τρίτης 12 Μαΐου σήμερα. Και αν θέλετε να ζήσετε μια μοναδική αθλητική εμπειρία, να ξέρετε ότι θα συναντηθούμε για μια φανταστική κατάσταση, καθώς η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή μαζί με τη Hellenic Energy, χρυσό χορηγό της για ακόμα μια φορά, ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν σε μια γιορτή παραολυμπιακών αθλημάτων. Αυτό λοιπόν θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται, 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 2, με τον συναρπαστικό κόσμο των παραολυμπιακών αθλημάτων να έρχεται και φέτος στην πλατεία Μοναστηρακίου. Μπότσια, βόλεϊ καθεστών, μπάσκετ με αμαξίδιο και πολλά πολλά άλλα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, και εκεί θα βρεθούμε για να ανακαλύψουμε όλοι μαζί τα παραολυμπιακά αθλήματα, αλλά και για να γνωρίσουμε τους σπουδαίους αθλητές μας. Ο Easy 97,2 θα είναι και με τον Νίκο Μάντζο να παίζει μουσική από τις 10 το πρωί έως τις 12, ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη θα είναι εκεί με live εκπομπή από τις 12 το μεσημέρι. Έτσι, για να σας μεταδώσουμε ζωντανά τον παλμό της εκδήλωσης, εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί, όλα αυτά την Κυριακή 17 Μαΐου στην πλατεία, στο Μοναστηράκι, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Υπέροχα πράγματα, υπέροχες ενέργειες που καλό είναι και να γίνονται, αλλά και να τις στηρίζουμε. The Weeknd σε λίγο και Blinding Lights. Αμέσως τώρα είναι η Dido. Αυτό είναι το Thank You εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Είναι το 7 Seconds εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και σήμερα σας κάνω το τραπέζι, καθώς και σήμερα δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η κάθε μία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές, πάντα από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Σε περίπτωση που είστε φανατικοί pizza lovers και cheese lovers, θα ετοιμαστείτε για νέες γεύσεις που σας πάνε πολύ, καθώς οι νέες πίτσα Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταρίζει.

Χριστό έχετε δοκιμάσει Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη al forno. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις, γιατί με τόσα τυριά προφανώς και είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Τώρα λοιπόν πάμε να δούμε πώς ακριβώς θα παίξουμε και πώς θα διεκδικήσετε αυτές τις δύο πίτσες Bianca al forno 10 τεμαχίων ή κάθε μία. Εγώ θα σας πω τα υλικά μίας πίτσας και εσείς θα μου στείλετε στο Viber του Easy πώς λέγεται αυτή η πίτσα, ποιο είναι το όνομά της. Σήμερα σας έχω εύκολα, δεν χρειάζεται να μπείτε στο pizzafan.gr για να δείτε τον κατάλογο και να δείτε ακριβώς τις ονομασίες τους, γιατί σήμερα θα παίξουμε με αυτή την πίτσα που έχει απλά σάλτσα ντομάτας και γκούντα. Πώς λέγεται αυτή η πίτσα που συνήθως, να πούμε την αλήθεια, την προτιμάμε πολύ και τα παιδιά μου. Στέλνετε το όνομα της πίτσας που έχει σάλτσα ντομάτας και γκούντα στο Viber του Easy, το 6981972972, και μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους σημερινούς νικητές. Φυσικά οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Πάμε στις επιτυχίες μας για τη συνέχεια. Teddy Swims, Bad Dreams, εδώ στον Easy.

0: Ordinary World εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης 12 Μαΐου σήμερα. Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Στη σκηνή λοιπόν του OPA Festival Powered by the E θα ανέβει η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρώτα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή σε αυτό το φεστιβάλ που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, ενώ παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε τα εισιτήριά σας από 8 ευρώ στο more.com και έτσι θα γίνετε μέρος κι εσείς του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο! Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Yeah, είσαι εδώ!
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα Ρότα, Σουρουλουλού, Βουκολική Διαταραχή, Closing Act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E. Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε με τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.

0: Pink και Sober, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης, 12 Μαΐου σήμερα. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Έρχεται όμως η Μαρία Φραγκάκη και μένει εδώ μέχρι τις 5, γι' αυτό δεν πάμε πουθενά. Θέλω να σας θυμίσω ότι και σήμερα συντονιζόμαστε στις 5 και 4 στην τηλεόραση του Αντένα για να απολαύσουμε το Κάτι Ψήνεται, που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και μετρά παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Κάθε εβδομάδα 5 οικοδεσπότες βάζουν το μεράκι τους, βάζουν το προσωπικό του στυλ και παίρνουν θέση στην κουζίνα τους, σχεδιάζουν το πιο δυνατό μενού και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους. Και όλα αυτά με την υψηλότερη βαθμολογία να κερδίζει 2.500 ευρώ, αλλά και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, και σήμερα στις 5 και 4 στην τηλεόραση το Αντένα για το Κάτι Ψήνεται. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 10 το πρωί ακριβώς, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Αν σας βολέψει να απολαύσετε και αυτήν την ωραία ημέρα με την ηλιοφάνεια και την ζέστη, και αύριο τα ξαναλέμε εδώ στον Easy στις 10 το πρωί. Να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες, να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 7 άτομα μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα αντιεξουσιαστών κατά μελών φοιτητικής ομάδας του Απιθύτα. Η αστυνομία μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει στην προσαγωγή 8 ατόμων. Για 8 ένοπλες ληστείες αλλά και για ανατινάξεις σε ATM εξετάζονται 8 άτομα που συνελήφθησαν μετά και την τελευταία ληστεία. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τις 200.000 ευρώ ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν τα καμένα χαρτονομίσματα, γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Αστυνομικοί συνέλαβαν 23χρονο που προσπάθησε να εισάγει στην Ελλάδα συσκευές ατμίσματος με κάναβη. Ο νεαρός συνελήφθη κατά την παραλαβή δέματος με 5 τέτοιες συσκευές εντοπισμένες από το τελωνείο του Ερολιμένα Αθηνών. Ο νεαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Γιατρός ογκολόγος στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε κάθριξη 12 ετών επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθείς ζητώντας χρηματικά ποσά που έφταναν μέχρι και τις 15.000 ευρώ προκειμένου να εισάγει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο. Τα χρήματα συνολικά που απέσπασε αγγίζουν τις 109.000 ευρώ. Σε πρόστιμο προχώρησε η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης. Επέβαλε πρόστιμο 500 ευρώ σε πολίτη που εντοπίστηκε να αδειάζει ανεξέλεγκτο όγκο ρούχων δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στα Βασιλικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ ως ηλίθια πρόταση, ενώ μια μέρα νωρίτερα την είχε αποκαλέσει ως απαράδεκτη.
13: Easy Sports.
14: Για τα play-offs του πρωταθλήματος αναμετρώνται Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο στις 7.30 το απόγευμα για τη Στοίχημαν Super League. Αύριο στις 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας Ολυμπιακός Κόλωσος Ρόδου για τα προημιτελικά της Greek Basketball League.
13: Easy weather.
14: Έθριος και ζεστός ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε, εδώ είμαι και εγώ. Ήρθα και θα μείνω μέχρι και τις 5. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα και για τις 3 επόμενες ώρες λοιπόν θα κάνουμε παρέα εδώ στον Easy 97,2 και φυσικά θα απολαύσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πώς είμαστε σήμερα, πώς είναι η διάθεση, πώς είναι τα κέφια. Μου λέτε τα νέα σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου στο Viber του Easy 6981-972-972, στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Ξεκινάμε λοιπόν με Ace of Base από τα 90s. Καλώς ήλθατε, καλά να περάσουμε.

You're the Voice. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 12 Μαΐου σήμερα. Και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί αυτόν τον Μάιο στην Αθήνα, η οποία Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, vibes, χρώματα και ενέργεια από την πρωτέρια, ζωντανές εκπομπές, happenings αλλά και πολλά δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Πρωτέρια. Σήμερα λοιπόν, να ξέρετε, σας περιμένουμε με μια live εκπομπή μέσα από το τραμ. Εκεί θα είναι ο Νίκος Μάντζος από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 7 και θα εκπέμπει ζωντανά με τον Easy 97,2.

Τσαϊνή. Φυσικά εδώ στο Easy 97,2, εδώ που έχουμε και το Pay Your Bills Easy. Με τον Easy εδώ που πληρώνουμε τους δικούς σας λογαριασμούς. Με το μεγάλο μας διαγωνισμό σήμερα το πρωί, η Σίλβα ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα μας και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας αξίας 77 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills έχει πληρώσει πάρα πολλούς δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 29.000 ευρώ και συνεχίζει. Οπότε μπείτε και εσείς στο soundis.gr κάθετο Easy 972 για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο εσείς να είστε ο επόμενος τυχερός ή η επόμενη τυχερή που ο Easy 97,2 θα πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό.

0: UB40, ό,τι καλύτερο για μεσημέρι Τρίτη, ειδικά για αυτό το μεσημέρι. Εδώ είμαστε, στα Νίζη 97,2, είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Και η άνοιξη είναι εδώ, μη σας πω. Οριακά μπαίνει το καλοκαίρι με αυτές τις θερμοκρασίες, ειδικά που έχουμε σήμερα. Η άνοιξη σε κάθε περίπτωση όμως είναι εδώ και μας προσκαλεί να ανανεωθούμε. Στα πολυκαταστήματα Άττικα, να ξέρετε, θα βρείτε μοναδικές προσφορές έως 20%. Θα ανακαλύψετε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ μέχρι και τις 17 Μαΐου. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, να ξέρετε ότι κερδίζετε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα και στη Γογό που μου έστειλαν το μήνυμά τους. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
12: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
11: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
14: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην Ηλιούπολη όταν δύο 17χρονες βούτυξαν μαζί στο κενό από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μία κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και η δεύτερη είναι βαριά τραυματισμένη. Τα κορίτσια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Ασκληπείο Βούλας, όπου οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει ακόμη να διαλευκάνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, αν πρόκειται δηλαδή για αυτοχειρία, εγκληματική ενέργεια ή για ατύχημα. Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στο Απιθύτα έπειτα από εισβολή αντιεξουσιαστών σε χώρους σχολών του Πανεπιστημίου. Οι νεαροί, οι οποίοι κρατούσαν ρόπαλα, επιτέθηκαν σε φοιτητές. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται 7 άτομα, όπου φέρουν κατάγματα, μόλοπες και εκδορές. Η αστυνομία μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει στην προσαγωγή 8 ατόμων. Ο συνδυασμός αφρικανικής ζέστης και σκόνης θα συνεχιστεί για λίγο ακόμη, με τον υδράργυρο σήμερα να αγγίζει υψηλές θερμοκρασίες. Από αύριο αναμένεται επιστροφή στην άνοιξη. Διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία με δύο νέες θεραπευτικές κατηγορίες προστίθενται στο σύστημα. Οι ασθενείς με άσθμα και υπατήτητα Β θα μπορούν να παραλαμβάνουν συγκεκριμένα ακριβά φάρμακα από φαρμακεία της γειτονιάς, χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά αύριο ο δημόσιος τομέας. Η ΕΔΔ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.
14: Sports.
15: Για τα play-offs του πρωταθλήματος αναμετρώνται Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο στις 7.30 το απόγευμα για τη Στοίχημαν Super League. Αύριο στις 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου για τα προημιτελικά της Greek Basketball League.
14: Easy weather.
15: Εθρίος και αρκετά ζεστός ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: Ζυ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Ζυ 97,2, επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, είμαι εδώ από τις 2 μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και λέμε και τα νέα μας. Καλησπέρα στη Βάσο, καλησπέρα στο Χρήστο και στο Μιχάλη που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App και μας ακούτε από την Κύπρο και μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από Λάρνακα. 6981-972-972 στο Viber του Easy μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα, αλλά με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Με Ροξέτ ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. Έρχεται και Pharrell Williams και άλλα πολλά. Μείνετε εδώ μέχρι και τις 5.

Νάταλι Μπρούλια, μόλις ακούσαμε. Μεσημέρι Τρίτης και το περνάμε μαζί. Καλησπέρα στη Μαντό. Καλησπέρα και στον Κυριάκο. Λοιπόν, σας έχω φανταστικά νέα. Τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Την Παρασκευή αυτή, 15 Μαΐου, σας περιμένουν στο νέο κατάστημα, το οποίο, πιστέψτε με, θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, την Mood Engine, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας. Κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong. Οπότε αυτό δεν το χάνεις για κανένα λόγο. Την Παρασκευή 15 Μαΐου λοιπόν σας περιμένουμε. 69-89-972-972 στο Viber μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από Σαντορίνη. Καλησπέρα και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από το Ηράκλειο της Κρήτης.

υπέροχη Celine Dion, All By Myself. Και πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στην τάση της ημέρας, στην αστρολογική τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια. Λοιπόν, είναι μια καλή μέρα σε γενικές γραμμές. Είναι μια καλή μέρα για να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, να εκφραστούμε μέσα από καλλιτεχνικές διεξόδους, να ασχοληθούμε με δικά μας προσωπικά θέματα και να ταξιδέψουμε με τη φαντασία μας εκεί που θα θέλαμε να είμαστε. Βέβαια, ιδανικά θα θέλαμε να ταξιδέψουμε και στην πραγματικότητα, να ταξιδέψουμε κυριολεκτικά. Τώρα, επίσης, διαβάζω στην Ασημπίλιο ότι είναι και μια καλή μέρα για να κάνουμε και τις επαφές μας, αλλά και να ασχοληθούμε με θέματα ομορφιάς, αγορών, σχέσεων με το γυναικείο φίλο. Φίλο διαβάζω, μια χαρά μέρα.

0: Είναι μεσημέρι Τρίτης. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, δώστε βάση τώρα σε αυτό που θα σας πω. Γιατί την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση τελείως. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Λοιπόν, στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η βοκολική διαταραχή, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, γεμάτο χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια που τόσο πολύ θέλουμε. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και, επίσης να σας πω, ότι μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Σύντομο break, επιστρέφω με Cindy Lauper και Anastasia. Μείνετε εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, για παράδειγμα, κάνουν πειράγματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον ένα, ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Μιλάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στρατά καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, συνδιοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το καθιερωμένο Παραολυμπιακό Πανόραμα. Μια γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Μοναστηρακίου, παραολυμπιακοί αθλητές θα βρίσκονται εκεί και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τα παραολυμπιακά αθλήματα. Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ο Easy 97,2 με τον Νίκο Μάντζο από τις 10 το πρωί για ένα μοναδικό DJ set, ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη στις 12 θα μεταδώσει ζωντανά το κλίμα της ημέρας. Στις 17 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Μοναστηρακίου.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
7: Παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Εύχομαι να μην είστε. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 4. Πάντα στον Easy 98,2 και είμαι ενθουσιασμένη γιατί τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν. Το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Ποιος από εμάς δεν έχει πει έστω μία φορά τη φράση «Πάμε στα Mac». Τα McDonald's έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αυτό είναι αλήθεια, και γι' αυτό το νέο κατάστημα στο The Mall Athens έχει πινακίδα στα ελληνικά. Την Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου σας περιμένουμε. Πάμε τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχω Γουάμ, μόλις επιστρέψω. Έχω Αντέλ. Έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy 97,2. Φυσικά και τις έχω, οπότε να μείνετε εδώ.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
1: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
13: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Easy News.
15: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες, γνωστοποίησε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια σε δήλωσή του προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως και δήλωσε, ο κ. Δένδια είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Με σαφείς αιχμές για την κυβέρνηση αλλά και με μηνύματα για τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρι, δίνοντας το στίγμα για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα πιθανότατα μέσα στον Ιούνιο. Η τοποθέτησή του πυροδότησε άμεσα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αιχμηρή ήταν και η αντίδραση της κυβέρνησης μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Με ανοιχτά όλα τα κρίσιμα ζητήματα γύρω από τον αυθόδη πυρετό, ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη μεταξύ του συντονιστικού οργάνου και στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατά την εισαγωγική του, μάλιστα, τοποθέτησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Πρωτοψάλτης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 80 κρούσματα σε 124 εκτροφές στη Λέσβο, σημειώνοντας την συνέχεια πως η κατάσταση παραμένει δύσκολη και ότι η αντιμετώπιση της ζωονόσου απαιτεί χρόνο. Ως το μεγαλύτερο χακάρισμα εγκεφάλου στην ιστορία της ανθρωπότητας, χαρακτήρισε τη λειτουργία των social media η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη και τα παιδιά, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κοπεγχάγη. Όπως και ανέφερε, σύντομα έρχεται ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την ηλικιακή καθυστέρηση, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να έρθουμε με νομοθετική πρόταση αυτό το καλοκαίρι.
14: Easy Sports.
15: Ο Κώστας Λούκας, όπως έγινε γνωστό, δεν ταξίδεψε με την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Ισπανία για το 5ο παιχνίδι με τη Βαλένθια.
14: Easy weather.
15: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 Beaufort. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
14: 45.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εμείς είμαστε εδώ από νωρίς, από τις 2. Τώρα μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Με ζέστη σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στο Μαρούσι που είμαστε εμείς είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, νομίζω ότι πια έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι και μην πω ψέματα. Μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας και μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, όπου κι αν είστε. Μπορείτε να είστε συντονισμένοι στη παρέα μας. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από Λευκάδα, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από Καλαμάτα.

και ναι, δεν είναι ψέμα. Μετράμε αντίστροφα για το OPA Festival. Την 5η 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Δηλαδή, τελείως άλλη φάση. Εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Μιλάμε τώρα για ένα φεστιβάλ με πολύ παλμό, με πολύ χορό, με πολύ ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Μπορείτε φυσικά να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε κι εσείς μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.

Με τέλειος λοιπόν. Εδώ στο νησί 97,2. Λοιπόν, η μεγάλη στιγμή για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision έφτασε. Απόψε ανοίγει η αυλαία του πρώτου ημιτελικού. Ο Ακύλας λοιπόν ρίχνεται στη μάχη της πρόκρισης του μεγάλου τελικού με το τραγούδι Φέρτο. Θέλω να σας πω ότι ο Ακύλας εμφανίζεται απόψε στην τέταρτη θέση. Το καλό είναι ότι η χθεσινή πρόβα άφησε πολύ καλές, πολύ θετικές εντυπώσεις και τις καλύτερες υποσχέσεις, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά την ολοκληρωμένη σκηνική παρουσία της Ελλάδας. Με κυρίαρχα χρώματα το πορτοκαλί και το μαύρο, ο Ακύλας λοιπόν θα ξεδιπλώσει επί σκηνής ένα πολύ πολύ εντυπωσιακό κόνσεπτ εμπνευσμένο από τον κόσμο των video games. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν απόψε είναι ο πρώτος ημιτελικός. Νταϊμιάνο Ντέιβιτ αμέσως τώρα και Next Summer εδώ στο Easy 97,2.

0: Μεσημέρι Τρίτης, το περνάμε μαζί Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και όταν πιάνει έτσι αυτή η ζέστη, αυτός ο καιρός, σας πιάνει και εσάς αυτή η διάθεση για ανανέωση. Εμένα με πιάνει. Έχω αυτή τη διάθεση να ανανεώσω την καρταρόμπα μου και το look μου και να κερδίσω ταυτόχρονα. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί μπορείτε κι εσείς να μπείτε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, να βρείτε το κουπόνι και να πάρετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις και για φαγητό και για καφέ και για αγορές και για τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμη. Μην περιμένετε καθόλου. Είναι όλα τα coupons. Πώς λέμε, όλα τα λεφτά? Όλα τα coupons. Οπότε μπείτε τώρα. Πάμε σε ένα σύντομο και τελευταίο break για σήμερα. Σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
3: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, συνδιοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το καθιερωμένο Παραολυμπιακό Πανόραμα. Μια γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Μοναστηρακίου. Παραολυμπιακοί αθλητές θα βρίσκονται εκεί και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τα παραολυμπιακά αθλήματα. Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ο Easy 97,2 με τον Νίκο Μάντζο από τις 10 το πρωί για ένα μοναδικό DJ set, ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη στις 12 θα μεταδώσει ζωντανά το κλίμα της ημέρας. Στις 17 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Μοναστηρακίου.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Από κάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχτάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
20: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
21: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
19: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Πριν φύγω όμως, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό, home makeover διαγωνισμό από τη Vivechrome. Γιατί η Vivechrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με έναν μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να πάρουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν αυτή την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vivechrome στο σπίτι τους. Τώρα, αν θέλετε να είστε ένας από αυτούς τους τυχερούς και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, θα μπείτε vivechrome.gr μέχρι και τις 30 Ιουνίου, οπότε οργανωθείτε. Αυτά για σήμερα, φεύγω σιγά σιγά γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο του Easy 97,2 στην παρέα σας και στις μουσικές. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2, οπότε σας περιμένω εδώ. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να δω.

0: 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
6: Δεν ξέρω!
5: Γιατί τραγουδάς?
6: Δεν το ελέγχω!
7: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info, κάθετο όρι.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePaπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePaπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePaπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePaπούτσια ξέρει. Τρεις εργένικες.
9: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
11: και όλα ανατρέπονται
12: από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Easy News.
15: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι σήμερα στην Ηλιούπολη όταν δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, με κάρπη η μία ανήλικη δυστυχώς κατέληξε, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας και είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση και αναμένεται να χειρουργηθεί. Μέσα σε λίγες ώρες η αστυνομία εξιχνίασε τη Θρασίτα, τη ληστεία στην Τιθωρέα και συνέλαβε 8 άτομα. Όπως αποκάλυψε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό, συμπληρώνοντας ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, ενώ κατά τη σύλληψή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και ηλία της τράπεζας, η οποία φτάνει τα 200.000 ευρώ. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να συνδέει τη συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα με την εγχώρια τρομοκρατία, χωρίς ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό να έχει αποκλειστεί πλήρως από τις αρχές. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοχώρηση, πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το Πασόκ, εγγυάται μια νέα πορεία για την χώρα και τον ελληνικό λαό, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ, κινήματος αλλαγής με αντικείμενο την πρόταση του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το κόστος του πολέμου στο Ιράν έχει φτάσει 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ενημέρωση ανώτερου αξιωματούχου του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο σήμερα Τρίτη, καταγράφοντας αύξηση 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με την προηγούμενη επίσημη εκτίμηση στα τέλη του Απριλίου. Ειδικότερα ο Τζουλς Χέρς, ο οποίος και εκτελεί χρέη οικονομικού διευθυντή του Πενταγώνου, ανέφερε ότι το ποσό περιλαμβάνει επικαιροποιημένα κόστη επισκευής και αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.
14: Sports.
15: Την απόφαση του να βάλει τέλος στην πλούσια καριέρα του ανακοίνωσε ο Γιάν Βάσελη. Ο 36χρονος Τσέχος σέντερ της Μπαρτσελόνα θα αποσυρθεί από τη δράση στο φινάλε της σεζόν.
14: Easy Weather.
15: Ο καιρός για σήμερα Τρίτη χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά.

Spin Doctors, αυτό ήταν το Two Princess. Καλησπέρα σε όλους, Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και να θυμίσω ότι είμαστε live σήμερα μέσα από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria μαζί με τον Easy 97,2, γιατί αυτόν τον Μάιο η πόλη ανθίζει και γεμίζει μουσική, χρώμα και ενέργεια με την Proteria να δίνει τον ρυθμό. Κάνουμε βόλτα λοιπόν στους δρόμους της Αθήνας, μεταφέροντας το κλίμα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παντού, γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 7. Θα εκπέμπουμε live μέσα από το Urban Bloom Tram. Όπου το δείτε, μπαίνετε μέσα και περνάμε μια υπέροχη απογευματινή διαδρομή. Συνεχίζω με αγαπημένες επιτυχίες. Έρχεται αμέσως τώρα ο Harry Styles και αυτό είναι το As It Was.

0: Ήταν λοιπόν το Because the Night, Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 7 σήμερα, γιατί εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Θα μείνουμε λοιπόν μαζί μέχρι και τις 7 και θα κάνουμε αυτή την πολύ ωραία βόλτα στην πόλη με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Αυτό τον μήνα, αυτό τον Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει και εμείς είμαστε live μεταφέροντας τον παλμό της πόλης με την ενέργεια της Proteria, μουσική, δώρα, ζωντανές εκπομπές και happenings. Δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα από τώρα. Θέλω να είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2 για να τα μάθετε όλα αναλυτικά. Και αν δεν μπορέσετε να ζήσετε αυτή τη στιγμή που ζούμε εμείς εδώ πέρα μέσα στο τραμ και κάνουμε τη διαδρομή μας λίγο πιο ωραία, τότε συντονιστείτε στον Easy 97,2 για να ζήσετε ακριβώς την ίδια στιγμή. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
3: Καταφέρτο! Αρκετά. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Αυτό ήταν το Don't Know Any Better, Pure Sense, στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, στην παρέα σας μέχρι και τις 7. Εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Μοιράζουμε χαμόγελα. Νομίζω ότι απολαμβάνετε λίγο παραπάνω αυτή τη διαδρομή εσείς που βρίσκεστε εδώ. Μια ζεστή μέρα που εμείς εδώ έχουμε δροσιά, βέβαια. Είμαστε πολύ ωραία. Έχουμε και τις μουσικές του Easy 97,2 να μας φτιάχνουν τη διάθεση. Έχουμε και δωράκια τα οποία θα ξεκινήσουμε να μοιράζουμε σε λίγο. Θέλω να περιμένετε και να μην κατεβείτε στη στάση που θέλετε. Δεν έγινε και τίποτα. Αυτή τη διαδρομή νομίζω δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, συνδιοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το καθιερωμένο Παραολυμπιακό Πανόραμα. Μια γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Την Κυριακή, 17 Μαΐου, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στην πλατεία Μοναστηρακίου, Παραολυμπιακοί αθλητές θα βρίσκονται εκεί και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τα Παραολυμπιακά αθλήματα. Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ο Easy 97,2 με τον Νίκο Μάντζο από τις 10 το πρωί για ένα μοναδικό DJ set, ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη στις 12 θα μεταδώσει ζωντανά το κλίμα της ημέρας. Στις 17 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Μοναστηρακίου.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 17χρονης που νοσηλεύεται μετά την πτώση από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπίου Βούλας. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, οι δύο ανήλικες που ήταν φίλες και μαθήτριες Λυκείου ανέβηκαν το μεσημέρι της σημερινής μέρας στην ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, έχοντας βρει προηγουμένως τα κλειδιά πρόσβασης. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη, αύριο 13 Μαΐου, κατόπιν απόφασης της ΑΔΔΗ. Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί, όπως έγινε γνωστό, στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 του πρωί. Η ΑΔΔΗ εστιάζει στις μισθολογικές αυξήσεις, στα δώρα δηλαδή στην πλήρη επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αναγνώρισης προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα. Με ρυθμό που ξεπερνά το 7% συνεχίζουν να αυξάνονται τα ενίκια κυρίες κατοικίας, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και εντείνοντας το πρόβλημα της στέγασης στην αγορά κινήτων. Την ίδια ώρα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις για την ανακαίνιση και επαναδιάθεση στην αγορά έως και 20.000 κλειστών κατοικιών. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν και τα διεθνή χρηματιστήρια υποχώρησαν σήμερα Τρίτη, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην εμπλοκή των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο επικεφαλής, μάλιστα διαπραγματευτής του Ιράν, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο της Τεχεράνης, διαφορετικά οι συνομιλίες θα καταρρεύσουν.
9: Easy Sports.
8: Ο Έντι Ταβάρες, λίγες μέρες πριν από το Final Four της EuroLeague, έγινε γνωστό από τη Μάρκα ότι δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει τη Real Madrid λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.
9: Easy weather.
8: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μου

0: το καλύτερο ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα. Τίνα Τέρνερ, αυτό ήταν το The Best, πολύ πολύ αγαπημένο 80's τραγούδι. Το απολαμβάνουμε στον Easy 97,2. Παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 7 σήμερα, καθώς εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Κάνουμε τη διαδρομή μας λίγο μορφότερη. Κάνουμε τη ζωή μας και τα απογεύματά μας λίγο καλύτερα με αυτό το υπέροχο χρωματιστό λουλουδάτο και γεμάτο μουσική. Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Είμαι έτοιμος τώρα να συνεχίσω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Χρήστο, τι έρχεται? Δεν σε ακούω. Έρχονται επιτυχίες, αυτό έχει σημασία. Σπάμε να τις απολαύσουμε και έρχομαι και εγώ στην παρέα σας σε πολύ λίγο.
1: Easy 97,2.

Το έχω και σε πολύ να πάω να κάνω μια βουτιά. Δεν προλαβαίνω δυστυχώς. Αλλιώς θα το σκεφτόμουν. Είμαστε εξάλλου και το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Θα συνεχίσω με αγαπημένες επιτυχίες και θα έρθω ξανά στην παρέα σας σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι στο Easy 97,2.

0: Μας φτιάχνει τη διάθεση. Roy Orbison, You Got It, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, στην παρέα σας μέχρι και τις 7 με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia, που μοιράζουμε χαμόγελα, μοιράζουμε δώρα αυτή τη στιγμή. Έχουν μπει και πάρα πολλοί τουρίστες, θέλω να σας πω εδώ, εσείς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, και το απολαμβάνουν τόσο όσο και εμείς. Τραγουδάνε, χαμογελάνε, περνάνε υπέροχα και όπως καταλαβαίνω από τα βλέμματά τους, δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο στην ζωή τους και νομίζω πού να το δούνε. Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Για λοιπόν, μέχρι και τις 7 εκπέμπουμε live όπου και αν δείτε το τραμ της Protergia, το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Μπείτε μέσα, θα περάσουμε υπέροχα μέχρι και τις 7. Συνεχίζουμε τώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην φύγετε.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μία ερώτηση. Όταν κλείσαμε τη δουλειά, αυτό το 6,5 ήταν δικιά σου ιδέα?
3: Μπήκες εσύ μπροστά, δεν τα θυμάσαι?
2: Ναι, δεν τα θυμάμαι.
3: Και είπες ότι εγώ θα κάνω 7.
2: Α, είπα 7. Μπράβο μου.
3: Και λέω
2: μου.
3: Μπράβο στη Μαρία.
2: Μπράβο.
3: Ακόμη δεν τη γνώρισα. Τα πρώτα δείγματα είναι πολύ θετικά.
2: Αυτό το ότι θέλω 7 είναι σίγουρο. Μη σου πω και 8 και 9.
3: Δεν
2: αλλά...
3: είμαστε live, είμαστε εδώ. Πράγματα πάντως έγιναν έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Ουσιαστικά δηλαδή δεν επέμεινες αρκετά για να εξασφαλίσεις.
2: Εσύ τι έκανες από ώρα... πίσω.
3: Εγώ από πίσω κολαούζο εκεί.
2: Κολαούζο.
3: Χειροκροτητή. Μπράβο Μαρία.
2: Μούγκα.
3: Μπράβο
2: Μαρία. Μια ζωή γυναίκα να βγάζει το φίλε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω

0: πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Με την Ριάννα λοιπόν και το Love on the Brain θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Αυτή την εκπομπή που ήμασταν live μέσα από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria από τις 5 μέχρι και τις 7 σήμερα. Σας κρατήσαμε παρέα σε αυτή την υπέροχη διαδρομή με μουσική, χρώματα, λουλούδια, δώρα για εσάς. Και θα ανανεώσουμε τώρα το ραντεβού μας για αύριο από το στούντιο από τις 5 μέχρι και τις 9. Όμως έχουμε και άλλο ραντεβού στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Δεν θα σας αποκαλύψω πότε. Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2 γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Από μένα, φιλιά πολλά, μείνετε συντονισμένοι, έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Bye!
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου.
3: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
1: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα, Ηλιάνα.
4: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
5: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
5: Να είσαι καλά.
2: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου.
3: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανό ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανό ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανό ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε!
10: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
12: Macwell μακαρόνια.
11: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Οι ιστορικοί σειρμοί της γραμμής 1 περνούν σε νέα εποχή μέσα από το πρόγραμμα πλήρους ανακατασκευής που αλλάζει συνολικά τις δυνατότητες και την εικόνα τους. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 14 σειρμοί της 8ης παραλαβής που κυκλοφορούν από τις αρχές δεκαετίας του 80 αποκτούν σύγχρονα συστήματα έλξης, κλιματισμό, νέα συστήματα πληροφόρησης και αναβασμισμένες υποδομές ασφάλειας, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 25 ακόμα χρόνια λειτουργίας. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου κατόπιν απόφαση της ΑΔΔ. Η κεντρική μάλιστα συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Η ΑΔΔ εστιάζει ειδικότερα στις μισθολογικές αυξήσεις, στα δώρα δηλαδή στην πλήρης επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αναγνώρισης προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα. Ο ΑΣΑ ενημερώνει μέσω ανακοίνωσής του το επιβατικό κοινό ότι έχουν εντοπιστεί παραπλανητικά μηνύματα SMS τα οποία και κάνουν χρήση της ονομασίας του οργανισμού και αναφέρονται σε δίθεν οικονομικές οφειλές, πρόστιμα, μη ορθή έξοδο από τις πύλες δυσλειτουργία καρτών παραπέμποντας σε μη επίσημους διαδικτυακούς συνδέσμους για την καταβολή των ποσών. Ως το μεγαλύτερο χακάρισμα εγκεφάλου στην ιστορία της ανθρωπότητας, χαρακτήρισε τη λειτουργία των social media. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη και τα παιδιά, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κοπενχάγη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σύντομα έρχεται ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την ηλικιακή καθυστέρηση, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να έρθουμε με νομοθετική πρόταση αυτό το καλοκαίρι.
10: Easy Sports.
11: Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο κρίσιμο μάτς της σειράς των play-off της EuroLeague με τη Βαλένθια αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου. Και ο Τσέντι Οσμάν μίλησε για τον αγώνα δηλώνοντας ότι η ομάδα του είναι έτοιμη για την πρόκριση.
10: Easy weather.
11: Για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται σχεδόν έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: σπίτι παίζει μόνο easy.
1: Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
0: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή...
2: Καταπέτω. Αρκετά, αρκετή, η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
0: Eurovision 2027.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
4: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
4: Κάνατε το πρωινό easier.
2: Oh, very nice.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TruSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, συνδιοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το καθιερωμένο Παραολυμπιακό Πανόραμα. Μια γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Την Κυριακή, 17 Μαΐου, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στην πλατεία Μοναστηρακίου, Παραολυμπιακοί αθλητές θα βρίσκονται εκεί και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τα Παραολυμπιακά αθλήματα. Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ο Easy 97,2 με τον Νίκο Μάντζο από τις 10 το πρωί για ένα μοναδικό DJ set, ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη στις 12 θα μεταδώσει ζωντανά το κλίμα της ημέρας. Στις 17 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Μοναστηρακίου.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
16: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Easy News.
18: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πρωτοφανή επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, αντιεξουσιαστές που φόρουσαν κράνη, επιτέθηκαν με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και ξυλοκόπησαν φοιτητές που ανήκουν στην αριστερή παράταξη των ΕΑΚ. Να σημειωθεί ότι η άγρια επίθεση έγινε λίγο πριν τις 10 το πρωί, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 39 προσαγωγές νεαρών, οι οποίοι και αφέθηκαν ελεύθεροι. Εξαιρετικά κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της 17χρονης που μαζί με τη φίλη της βούτυξε στο κενό, υπενθυμίζεται από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με το διοικητή του Ασκληπίου Βούλα, Εμίλιο Βουγιουκλάκη, στις 12.30 το πρωί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα επίγοντα του νοσοκομείου οι δύο ανήλικες, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών για πάνω από μία ώρα η μία νεαρή κατέληξε. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι τέσσερις ληστές της τράπεζας στην κάτωτη Θωρέα, καθώς και άλλα τέσσερα άτομα που θεωρούνται συνεργοί τους. Η συμμορία, όπως επισημαίνεται, βρισκόταν υπό παρακολούθηση από το ελληνικό FBI εδώ και αρκετό καιρό, και αμέσως μετά τη ληστεία ξεκίνησε και η καταδίωξη. Οι ληστές, που ήταν βαριά οπλισμένοι, αναγκάστηκαν να παραδοθούν σύμφωνα με πληροφορίες όταν είδαν ότι δεν είχαν τρόπο να ξεφύγουν. Στο μεταξύ, οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, Καλάσνικοφ, Ούζι και πυροκροτητές βρέθηκε στα κρυσφύγετά τους σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Με πληρωμές άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, μέσα στο 2026 επιχειρεί η ΑΔΕΝΑ τρέξει το restart του ΟΠΕ και ενεργοποιώντας παράλληλα νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ή αχρεωστήτως καταβληθήσεις, ενισχύσεις προηγούμενων ετών.
17: Easy Sports.
18: Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που έγινε λόγω της δύσκολης σεζόν που διανύει η Ρεάλ Μαδρίτης, ανακοίνωσε ότι θα γίνουν εκλογές στην ομάδα, με τον ίδιο να είναι υποψήφιος για την Προεδρία για μία ακόμα φορά.
17: Easy Weather.
18: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται σχεδόν αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα προς Κυρέως και 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 29 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Τι με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Τώρα το λαϊκό λαχείο κλείνει.

0: Γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την

0: ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα good.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ

0: Ticketmaster.gr. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, συνδιοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το καθιερωμένο Παραολυμπιακό Πανόραμα. Μια γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Μοναστηρακίου. Παραολυμπιακοί αθλητές θα βρίσκονται εκεί και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τα παραολυμπιακά αθλήματα. Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ο Easy 97,2 με τον Νίκο Μάντζο από τις 10 το πρωί για ένα μοναδικό DJ set, ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη στις 12 θα μεταδώσει ζωντανά το κλίμα της ημέρας. Στις 17 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Μοναστηρακίου.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αυστηρό πρόστιμο επέβαλε ανεξάρτητα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό κατάστημα μετά από καταγγελίες καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια μάλιστα του ελέγχου εντόπισαν αρκετές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, ενώ οι πιο σοβαρές από αυτές ήταν η μη παράδοση των προϊόντων στους καταναλωτές που τα είχαν παραγγείλει και η μη επιστροφή των χρημάτων τους, ενώ τους επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 150.000 ευρώ. Μήνυμα αποφασιστικότητας για μια βαθιά θεσμική τομή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, Μάικλ Μαγκράθ. Ο Πρωθυπουργός, αναφορικά με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, τόνισε ότι οι αλλαγές αυτές δεν θα είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά θα αποτελέσουν κομβικό πολιτικό διακύβευμα στις εκλογές του 2027, ώστε, όπως είπε, να λάβουν και τη σαφή λαϊκή νομιμοποίηση που απαιτείται. Ανώδικα κινήθηκαν για δεύτερη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές εν μέσω φόβων για εκ νέου κλιμάκωση της σύγκρουσης ΣΥΠΑ και Ιράν. Αυτό που ανησυχεί πλέον την αγορά όμως είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και η μείωση στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, ενώ νέες απειλητικές δηλώσεις για τα στενά του Ορμούς διατυπώνει η Τεχεράνη. Στην ελληνική τώρα αγορά οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την πτωτική πορεία, αποτυπώνοντας την υποχώρηση των διεθνών τιμών της περασμένης εβδομάδας. Δύο αεροπλάνο με 28 επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, στο οποίο είχε εντοπιστεί εστία Χαντέου, προσγειώθηκαν σήμερα το πρωί στην Ολλανδία, ενώ νοσοκομείο της χώρας, όπου νοσηλεύεται ένας ασθενής, με Χαντέο έθεσε σε καραντίνα 12 μέλη του προσωπικού για προληπτικούς λόγους.
10: Easy Sports.
9: Ο Ζαν Μοντέρο έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια και αυτό έχει αναγκάσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να εξετάζουν την απόκτησή του σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα.
10: Easy weather.
9: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται σχεδόν αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 29 και τοπικά έως και 30 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα έχει ταλέντο να.
1: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
0: Beatbox λέγεται.
1: Αυτό.
0: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Καλημέρα, Μινά.
3: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
0: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
6: Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, συνδιοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το καθιερωμένο Παραολυμπιακό Πανόραμα. Μια γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Μοναστηρακίου, Παραολυμπιακοί αθλητές θα βρίσκονται εκεί και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τα Παραολυμπιακά αθλήματα. Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ο Easy 97,2 με τον Νίκο Μάντζο από τις 10 το πρωί για ένα μοναδικό DJ set, ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη στις 12 θα μεταδώσει ζωντανά το κλίμα της ημέρας. Στις 17 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Μοναστηρακίου.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Μάτα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: 125 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπε στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας.

0: Κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην άσκηση βαρύτητας ποινικής δίωξης σε βάρος 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω της Ωραιαυθιώτιδας προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Ειδικότεροι 8 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα το απόγευμα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημεληματικών αδικημάτων. Τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την εξεχνίαση της ένοπλης ληστείας στην κάτω τη Θωρέα έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λέγοντας ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό. Πρόσθεσε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μία μεγάλη και άλλες μικρές, ενώ η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολούθησε και έδρασε. Τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ και ο Κινέζος ομολογός του Ουάνγ Γι, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ. Ως το μεγαλύτερο χακάρισμα εγκεφάλου στην ιστορία της ανθρωπότητας, χαρακτήρισε τη λειτουργία των social media η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντε Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη και τα παιδιά που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κοπενχάγη. Όπως ανέφερε σύντομα, έρχεται ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την ηλικιακή καθυστέρηση, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να έρθουμε με νομοθετική πρόταση αυτό το καλοκαίρι.
3: Easy Sports.
2: Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο κρίσιμο μάτς της σειράς των play-off της EuroLeague με τη Βαλένθια αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου και ο Τσέντι Οσμάν μίλησε για τον αγώνα δηλώνοντας ότι η ομάδα του είναι έτοιμη για την πρόκριση.
3: Easy weather.
2: Ο καιρός για αύριο στην Αττική αναμένεται σχεδόν αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα προς Κεραίος και 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Καλημέρα. Μία ερώτηση. Όταν κλείσαμε τη δουλειά, αυτό το 6,5 ήταν δικιά σου ιδέα?
2: Μπήκες εσύ μπροστά, δεν τα θυμάσαι.
1: Ναι, δεν τα θυμάμαι.
2: Και είπες ότι εγώ θα κάνω 7.
1: Α, είπα 7. Μπράβο
2: και λέω,
1: μου.
2: Μπράβο στη Μαρία.
1: Μπράβο
2: ακόμη
1: μου.
2: Δεν τη γνώρισα. Τα πρώτα δείγματα είναι πολύ θετικά.
1: Αυτό το ότι θέλω 7 είναι σίγουρο. Μη σου πω και 8 και 9.
2: Δεν αλλά... είμαστε live που είμαστε εδώ. Πράγματα πάντως έγιναν έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Ουσιαστικά δηλαδή δεν επέμεινες αρκετά για να εξασφαλίσεις.
1: Εσύ τι έκανες από πίσω.
2: Εγώ από πίσω κολαούζω εκεί. Χειροκροτητής. Μπράβο Μαρία.
1: Μούγκα.
2: Μπράβο
1: Μαρία. Μια ζωή γυναίκα να βγάζει το φίλε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση της 17χρονης που επέζησε τις πτώσεις από την ταράτσα στην Ηλιούπολη, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Ασκληπίου, όπου μεταφέρθηκε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της κρισιμότητας κατάστασης της αποφασίστηκε να διακομιστεί στο ΚΑΤ. Παράλληλα, το κορίτσι που έχασε τελικά τη ζωή του υπενθυμίζεται ότι υπέστη ανακοπή και οι γιατροί προσπαθούσαν να την επαναφέρουν για πάνω από μία ώρα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς αναμένεται στο μεταξύ να μεταβεί στο σχολείο των 2-17χρονων μαθητριών που το μεσημέρι σήμερα της Τρίτης βούτυξαν στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Από την πρώτη στιγμή, όπως επισημαίνεται, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας. Αυστηρό πρόστιμο επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε ηλεκτρονικό κατάστημα μετά από καταγγελίες καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια, μάλιστα, του ελέγχου εντόπισαν αρκετές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, με τις πιο σοβαρές από αυτές να ήταν η μη παράδοση των προϊόντων στους καταναλωτές που τα είχαν παραγγείλει και η μη επιστροφή των χρημάτων τους, ενώ τους επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 150.000 ευρώ. Δύο αεροπλάνα Μι-28 επιβαίνονται στο κρουαζιερόπλαιο Χόντιους, στο οποίο έχει εντοπιστεί αιστεία χανδαίου, προσγειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ολλανδία, ενώ νοσοκομείο της χώρας όπου νοσηλεύεται ένας ασθενής με χανδαίο έθεσε σε καραντίνα 12 μέλη του προσωπικού για προληπτικούς λόγους.
3: Easy Sports.
2: Ο Έντι Ταβάρες, λίγες μέρες πριν το Final Four της EuroLeague, έγινε γνωστό από τη Μάρκα ότι δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει τη Real Madrid λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.
3: Easy weather.
2: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται σχεδόν έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 14 έως και 29 και τοπικά έως και 30 βαθμούς Κελσίου.
3: 45

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να σε καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μήνυμα στήριξης μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, κατά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, προστασίας δημοκρατικών θεσμών, με έμφαση στην προστασία των εκλογικών διαδικασιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι έξωθεν κακόβουλων επιρροών και υπεύθυνης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Ηλικιακό κόφτη στα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Ψηφιακής και Κυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως και ανέφερε σχετικά με την πλατφόρμα, σκανάροντας θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ενήλικοι προκειμένου να μπορούμε να πάρουμε ένα πατίνι. Ενώ όπως εξήγησε, μόλις κάποιος σκανάρει με το κινητό του για να χρησιμοποιήσει το πατίνι, αυτό θα διαβάζει απευθείας την ηλικία του. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου αύριο κατόπιν απόφαση της ΑΔΔΗ. Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί όπως έγινε γνωστό στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί. Η ΑΔΔΗ εστιάζει στις μισθολογικές αυξήσεις, στα δώρα δηλαδή στην πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αναγνώρισης προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα. Στην άσκηση βαρύτητα της ποινικής δίωξης σε βάρος 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Ειδικότεροι οι 8 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα το απόγευμα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημεληματικών αδικημάτων.
0: Easy Sports.
5: Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να δώσει το τελευταίο κρίσιμο μάτς της σειράς των play-off της EuroLeague με τη Βαλένθια σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου.
0: Easy weather.
5: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική αναμένεται σχεδόν έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 29 και τοπικά έως και 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικά στο ραντεβού μας. Νταν στην ώρα μας τονίζει συντονισμένη 97,2. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, σήμερα 13 Μαΐου, διανύουμε ήδη και την δεύτερη εβδομάδα αυτού του μήνα. Και το καθημερινό μας μαγκαζίνι, η ενημερωτική μας εκπομπή, μόλις ξεκινά, όπου θα παρακολουθήσουμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως θα ακούσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στα breaks μας, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Από τη βαριά ειδησιογραφία, Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο και θα δούμε παρέα τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, για να κλείσουμε με τον πιο όμορφο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα και καθιερωμένα με την πρώτη ενότητα, όπου η πολιτική επικαιρότητα παίρνει τρεις σκητάλη, και πάμε να ξεκινήσουμε για να δούμε αναλυτικά και κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας για μια βαθιά θεσμική τομή κατά τη συνάντησή του με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, Μάικλ Μακράθ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι αλλαγές αυτές δεν θα είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά θα αποτελέσουν κομβικό πολιτικό διακύβευμα στις εκλογές του 2027, ώστε, όπως είπε, να λάβουν την σαφή λαϊκή νομιμοποίηση που απαιτείται. Ξεκινάμε μια διαδικασία, ανέφερε χαρακτηριστικά, αναθεώρησης του συντάγματος, δύσκολη και απαιτητική, που χρειάζονται δύο διαφορετικές κοινοβουλευτικές περιόδους για να ολοκληρωθούν. Όπως εξήγησε, στο επίκεντρο της αναθεώρησης βρίσκονται οι αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, με ενεργό ρόλο των ίδιων των δικαστών, και η αναθεώρηση επιπλέον του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, ώστε να περιοριστεί και ο ρόλος του κοινοβουλίου και να διασφαλιστεί και δίκαιη αποπολιτικοποιημένη κρίση. Κυριάκος Μητσοτάκης στο μεταξύ υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και να ενισχυθεί και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η διάβρωση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς είναι οριζόντιο πρόβλημα σε όλες τις δημοκρατίες. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από την συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη. Περνάμε στο Νίκο Ανδρουλάκη, περνάμε στο Πασόκ του κινήματος αλλαγής. Στο σημείο αυτό, στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης, έρχεται το Πασόκ λοιπόν, μετά από την κίνηση της Νέας Δημοκρατίας να ανοίξει τον κύκλο της συζήτησης κατά την τελευταία συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας με φόντο προηγούμενες επιθέσεις βουλευτών στο επιτελικό κράτος. Έτσι, στην προσπάθεια να επιταχύνει ρυθμούς και σε αυτό το πεδίο, η Χαριλάου Τρικούπη συγκαλεί για τη μία το μεσημέρι. Συγκάλεσε εχθές τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου αναλύθηκαν και προτάσεις που έχει επιμεληθεί ο βουλευτής επικρατείας Παναγιώτης Δουδονής. Τα στελέχη μάλιστα του ΠΑΣΟΚ, ναι μεν, δηλώνουν ότι πρέπει να γίνει μια γόνιμη συζήτηση εντός του κοινοβουλίου για όλα τα ζητήματα λειτουργίας του καταστατικού αυτού χάρτη. Θεωρούν ωστόσο σε αυτή τη φάση ότι η απαιτούμενη εκ του συντάγματος υπερπλειοψηφία θα πρέπει να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο της επόμενης αναθεωρητικής βουλής, και αυτό να είναι και ο κανόνας με αλλαγή της διάταξης του άρθρου 110 του συντάγματος. Η πρότασή μας, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, η Χαριλάου Τρικούπη, η οποία εκιάπτεται όλου του φάσματος των συνταγματικών διατάξεων, προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και την θέσπιση 4 νέων, με στόχο την προάσπιση της συνταγματικής τάξης, την ενίσχυση της διαφάνειας και των θεσμικών αντιβάρων και την προσπάθεια των πολιτών, όπως καταλαβαίνετε, από τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτό λένε και επισημαίνουν ότι η πρότασή τους, η οποία θα εμπλουτιστεί και θα καθοριστεί τελικά από την δημόσια διαβούλευση, εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων σχετικά με την κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε από το ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση. Και βεβαίως συνεχίζουμε σε επόμενα θέματα. Θέλω να δούμε ένα θέμα που αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί ο πρώην Πρωθυπουργός να μην ενέδωσε στις παροτρύνσεις του ακροατηρίου του στο θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρη, να θυμίσω, αναφορικά με τα επόμενα βήματά του. Εντούτοις θέλησε να σηματοδοτήσει με κάθε τρόπο ότι δεν αργεί η ώρα των επίσημων ανακοινώσεών του για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, όπως ξέρουμε, θέτοντας παράλληλα και υψηλούς στόχους. Μολονότι συζήτηση στη δημόσια σφαίρα αναφορικά με τα υποίδρυση κόμματα έδινε την εντύπωση μιας σκληρής δημοσκοπικής και εκλογικής μάχης για την δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο πρώην Πρωθυπουργός έθεσε ακόμη πιο υψηλούς στόχους, να σας πω, δείχνοντας την πρόθεσή του να διεκδικήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση
ψήφισε την πρωτιά. Όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το Δεκέμβρη είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας, είπε, μια μεγάλη ανάγκη να υπάρχει αντιπολίτευση. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει και θα αντικαταστήσει τη διεφθαρμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, είπε. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση, την υπάρχουσα κυβέρνηση. Αυτό απαιτεί όχι μόνο βούληση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και γνώση. Συνεχίζοντας σε μια προσπάθεια να προκαλέσει τη μετοπική σύγκρουση αλλά και τη σύγκρισή του με τον Πρωθυπουργό, εξοβελίζοντας μάλλον από το κάδρο το ΠΑΣΟΚ, να σημειώσω σε αυτό το σημείο. Κοιτάω κάποια επιμέρους θέματα. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας σήκωσε κατακόρυφα και τους τόνους, εξαπολύοντας για πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα δρυμή επίθεση κατά του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, να υπογραμμίσει ο Γιάννης Τουρνάρα, αλλά και αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Σε επόμενο θέμα έχουμε το περιστατικό που παρακολουθήσαμε με το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Να δούμε και τις τοποθετήσεις του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε μόλις εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του προσερχόμενος μάλιστα στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως και είπε ο Υπουργός, ενημερώσω τους συναδέλφους μου παρουσία μέσω βιντεοκλήσης του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας για τα δεδομένα σχετικά με τον ντρόν που ψαρέψαμε εντός αγωγικών στην Ελλάδα, το οποίο είναι ουκρανικό. Διαβεβαίωση. Η παρουσία αυτού του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, πρόσθεσε στη συνέχεια ο Υπουργός Άμυνας, ενώ ο Νίκος Δένδιας κατέληξε ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Στο μεταξύ, να θυμίσω ότι είχαμε και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου μόλις εχθές στο Μέγαρο Μαξίμου, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν και την στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων. Κατά την έναρξη μάλιστα της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος είχαν τον ακόλουθο διάλογο. Καλωσόρισαν ο ένας τον άλλον φυσικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θέλω να αποδώσω πολύ μεγάλη σημασία στην ελληνική πρωτοβουλία να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή όπου αμφισβητήθηκε έμπρακτη κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εκφράσω, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η ελληνική πρωτοβουλία αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης, διότι με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών με τρόπο πιο αποτελεσματικό από ό,τι στο παρελθόν. Αυτά μεταξύ άλλων από τον Πρωθυπουργό. Να παρακολουθήσουμε και τις τοποθετήσεις βεβαίως του κυρίου Βορύδη για τους Ευρωπαίους εισαγγελείς για τα κεντρικά ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Ωστόσο, μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ενόψει και του συνεδρίου που αρχίζει 15 του μήνα με τα νέα κόμματα πρώτων πυλών, ενώ αναφέρθηκε και στην ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 2 έτη σε ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Θα μου δώσετε κάποια δευτερόλεπτα για να περάσουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, ερωτηθείς για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων για 2 χρόνια, ενώ η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει 5 ετή, επεσήμανε ότι δεν έχω δει εκτενώς το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου, αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει η εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παράτασης της θητείας δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ, δεν μπορεί να είναι μία έναος παράταση. Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, έτσι όπως το θέλει η κυρία Κοβέση, από ένα σώμα να παρατείνεται το ίδιο το σώμα, τη θητεία του συνεχώς. Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία, είπε ο κύριος Βορύδης. Άρα λοιπόν το Δικαστικό Συμβούλιο νομίζω ότι είπε το εξής, ότι εγώ να δεχτώ την παράταση της θητείας. Τώρα εικάζω το σκεπτικό του. Ξαναλέω ότι δεν έχω διαβάσει τη σκέψη που έχει κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο. Παρατείνω τη θητεία για έναν χρόνο που θεωρώ ότι είναι επαρκής για να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε επί εκκρεμών υποθέσεων και δι των συγκεκριμένων στις οποίες εμπλέκονται το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό μεταξύ άλλων και από τον κύριο Βορύδη. Και να συνεχίσουμε σε επιπλέον θέματα. Θέλω να περάσουμε, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στον κύριο Πρωτοψάλτη, στον υφυπουργό
στο Γενικό Γραμματέα, με συγχωρείτε, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κύριο αίτημα τον εμβολιασμό των ζώων για τον αυθόδη πυρετό και άμεσες αποζημιώσεις, βγαίνουν ξανά στους δρόμους και προχωρούν σε νέες κινητοποίησεις κτηνοτρόφου της Λέσβου. Ο κύριος πρωτοψάλης της τοποθετήθηκε και δήλωσε ότι εμείς καταβάλαμε τις πρώτες αποζημιώσεις την περασμένη εβδομάδα στη Λέσβο, και όχι μόνο βέβαια για τη Λέσβο, για τον αυθόδη πυρετό, αλλά και για την ευλογία των εγωπροβάτων. Συμπλήρωσε ότι υπάρχει ένα πακέτο αποζημιώσεων που αποτελείται από διάφορα πράγματα. Μετά υπάρχει και μία αποζημίωση για το χαμένο εισόδημα από αυτά τα ζώα τα ματωμένα. Αυτό καταβλήθηκε πέρσι το Δεκέμβριο του 2025. Τόνισε ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις, αλλά γενικά προσπαθούμε, επειδή είναι δημόσιο χρήμα και υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και σε συντονισμό με την Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι καμία φορά δεν γίνεται όσο γρήγορα θα θέλαμε και εμείς. Και εκείνη μιλούσε για το ζήτημα των κτηνοτρόφων. 10:47 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας πέρασε αρκετά γρήγορα, μπορώ να πω. Είχαμε ακόμα περισσότερα θέματα πολιτικής επικαιρότητας. Κλείνουμε ωστόσο την πρώτη μας ενότητα στο σημείο αυτό, αλλά έρχεται η αμέσως επόμενη, η δεύτερη κατά σειρά, με τα εσωτερικά θέματα της ημέρας. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη, οπότε θα δούμε και ένα μέρος της ιδιογραφίας της πολιτικής που δεν προλάβαμε στο σημείο αυτό. Σε λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφουμε εδώ βεβαίως στον Easy 97,2.

Και προχωράμε προς Ολυταχώς σε αμέσως επόμενη ενότητα μόλις τώρα, εδώ με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη. Στον ίζι μας συντονισμένη 97,2, Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι Τετάρτη 13 Μαΐου. Λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρώσαμε και την πρώτη μας ενότητα, ολοκληρώσαμε και τις πολιτικές ειδήσεις, παρακολουθήσαμε κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα της συγκεκριμένης επικαιρότητας για τη σημερινή ημέρα, ενώ μόλις τώρα προχωράμε στην δεύτερη κατά σειρά, η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη για να δούμε και αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με την τραγωδία που σημειώθηκε στην Ηλιούπολη. Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση της 17χρονης να μεταφέρω που επέζησε τις πτώσεις από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Ασκληπίου, όπου μεταφέρθηκε. Λόγω της κρισιμότητας μάλιστα της κατάστασής της, αποφασίστηκε να διακομιστεί και στο ΚΑΤ, ενώ παράλληλα το κορίτσι που έχασε τελικά τη ζωή του υπέστη ανακοπή και οι γιατροί προσπαθούσαν να την επαναφέρουν για πάνω από μία ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του διοικητή του νοσοκομείου. Να θυμίσω ότι εχθές στις 12.30 το μεσημέρι, ακριβώς προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο τμήμα επιγόντων του νοσοκομείου οι δύο νεαρές, αμφότερα 16 και 17 ετών. Ακαριέως εισήχθηκαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως σας προανέφερα. Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκησαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια, σύμφωνα με πληροφορίες. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην ληστεία, στην Τηθωρέα. Στο σημείο αυτό, στα χέρια της αστυνομίας να μεταφέρω, βρίσκονται οι τέσσερις ληστές στην τράπεζα στην κάτω Τηθωρέα, καθώς και άλλα τέσσερα άτομα που θεωρούνται συνεργοί τους. Η συμμορία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από το ελληνικό FBI, να θυμίσω, εδώ και αρκετό καιρό, και αμέσως μετά τη ληστεία ξεκίνησε και η καταδίωξη. Οι ληστές που ήταν βαριά οπλισμένοι αναγκάστηκαν να παραδοθούν όταν είδαν ότι δεν είχαν τρόπο να ξεφύγουν, ενώ οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, Καλάσνικοφ, Ούζι και πυροκροτητές βρέθηκαν στα κρυσφύγετά τους, όχι μόνο σε Αθήνα αλλά και σε Αλεποχώρη. Λίγο μετά τις 5 και 10 το απόγευμα εχθές, οι 8 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, να σημειώσω. Κατά την άφηξή τους, ομάδα νεαρών είχε συγκεντρωθεί και στην είσοδο, φωνάζοντας συνθήματα και εκφράζοντας και υποστήριξη προς τους κατηγορούμενους. Την ίδια ώρα, εισαγγελέας μελετά και τη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει και βίντεο, φωτογραφικό υλικό, καταθέσεις μαρτύρων και άλλα κρίσιμα στοιχεία, ενώ η υπόθεση αφορά κακουργήματα και αναμένεται η άσκηση ποινικής δίωξης και η παραπομπή σε ανακριτή όπου και πραγματοποιήθηκε. Να μεταβούμε στο επόμενο θέμα και στην εξέλιξή του. Στην άσκηση βαρύτητα της ποινικής δίωξης σε βάρος 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω Τηθωρέα, όπως σας προανέφερα, Φθιώτιδας, προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Οι 8 μάλιστα συλληφθέντες οδηγήθηκαν, όπως σας είπα, εχθές το απόγευμα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημεληματικών αδικημάτων. Μεταξύ άλλων, οι συλληφθέντες διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξη εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της ληστείας από κοινού και κατά συρροή και πολλών ακόμα. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν και τις απολογίες τους. Θα παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα. Να δούμε και κάποιες επιμέρους δηλώσεις από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τις τελευταίες λοιπόν εξελίξεις γύρω από την εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας στην κάτω Τηθωρέα έδωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε, λέγοντας ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρόσθεσε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μία μεγάλη και άλλες πιο μικρές, ενώ η αστυνομία οργανώθηκε και τους παρακολούθησε και έδρασε και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σχετικά με το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κύριος Χρυσοχοίδης σχολίασε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Αυτή η ομάδα που ήταν πολύ ικανή και δραστηρία τελικά έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθη, πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Στο μεταξύ, να ενημερώσω ότι πραγματοποιήθηκαν και πολλά και σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Πρωτοφανή, μάλιστα, επεισόδια σημειώθηκαν χθες το πρωί. Πιο συγκεκριμένα, αντιεξουσιαστές που φορούσαν κράνη επιτέθηκαν με ρόπαλα λωστούς και πυρσούς και ξυλοκόπησαν φοιτητές που ανήκουν στην αριστερή παράταξη των ΕΑΚ. Βίντεο, μάλιστα, ντοκουμέντο κατέγραψε και το μένος αλλά και την αγριότητα των δραστών, οι οποίοι και πρόλαβαν να εξαφανιστούν πριν επέμβει η αστυνομία. Αυτή η άγρια επίθεση, να μεταφέρω και το χρονικό, έγινε λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν οι δράστες, φορώντας κράνη, κρατώντας πυρσούς, καπνογόνο, όπως σας είπα, και ρόπαλα, εισέβαλαν στην Πολυτεχνική Συγκεκριμένα Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τα μαθήματα να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αστυνομία από τη μεριά της προχώρησε σε 39 προσαγωγές νεαρών, οι οποίοι και αφέθηκαν ελεύθεροι. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν και 7 φοιτητές, σύμφωνα με πληροφορίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ένας εξ αυτών, 20 χρονών, φέρει και σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα. Θα παραμείνουμε σε πανεπιστημιακό τοπίο και θα περάσουμε στα επεισόδια που πραγματοποιήθηκαν τώρα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σε ένα επόμενο θέμα, σοβαρά λοιπόν επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι εχθές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λίγες μόλις ώρες πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών και των άγριων επεισόδιων που είδαμε και στο προηγούμενο μας θέμα, που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και την προσαγωγή 8 υπόπτων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, περίπου στις 16:33 το απόγευμα υπήρξε ενημέρωση για ομάδα 7 έως και 10 ατόμων, τα οποία και φορούσαν κράνη και φέρονται να κρατούσαν και μαχαίρια και βαριοπούλες. Τα άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την κάτω πύλη, αναφέρουν οι πηγές, και κινήθηκαν προς την αίθουσα K4. Την ίδια ώρα, δεύτερη αναφορά έκανε λόγο για 7 άτομα και με κράνη και γάντια, χωρίς αιχμηρά αντικείμενα, τα οποία βρίσκονταν στο άλσος Μπαρουτάδικο, στο Εγάλεο, πίσω από το Πανεπιστήμιο που και βρίσκεται. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 16:39, υπήρξε νέα ενημέρωση για φοιτητή του Παδά που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, πιθανότατα από άτομα που είχαν εισέλθει στον χώρο του Πανεπιστημίου. Στο σημείο έσπευσαν οι δυνάμεις άμεσης δράσης και τη ΣΟΠΚΕ, οι οποίες εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο επί της οδού Δημητσάνας 35, και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα άτομα αυτά έφεραν κράνη, όπως είδαμε, και γάντια, και προσήχθηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε νότα, να περάσουμε στον κύριο Παπαστεργίου, να δούμε τι γίνεται και τι θα συμβεί στο μέλλον αναφορικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, ένα θέμα που έχουμε ασχοληθεί εξόχως και δεόντως στο συγκεκριμένο μαγαζίνο και τις προηγούμενες μέρες, με αφορμή και τα ποικίλα τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα, να σημειώσω, που έχουν λάβει χώρα στη χώρα. Ηλικιακό κόφτη στα ηλεκτρικά πατίνια προανήκει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξη που παραχώρησε μόλις εχθές. Ήδη έχουμε, είπε, προχωρήσει σε επικοινωνία με το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν νοείται να κυκλοφορεί ανήλικος με πατίνι στο δρόμο. Εργαλεία όπως το gov.gr wallet και το kids wallet μπορούν να βοηθήσουν, όπως και είπε, όπως ακριβώς κάνουν και σήμερα με τον έλεγχο πώλησης καπνού και αλκοόλ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επομένως, σκανάροντας, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ενήλικοι προκειμένου να μπορούμε να πάρουμε ένα πατίνι, πρόσθεσε. Όπως εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου στη συνέχεια, μόλις κάποιος σκανάρει με το κινητό του για να χρησιμοποιήσει το πατίνι, αυτό θα διαβάζει την ηλικία του. Την ίδια ώρα, με τη λέξη φέρτο του Ακύλα, περιέγραψε το πόσο γρήγορα μπορούν πλέον οι πολίτες να αποκτούν το ποινικό τους μητρό, όπως ανέφερε και στην συνέντευξη που παραχώρησε χθες. Διευκρίνησε ότι γίνεται μόνο για το 50%, γιατί δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο αλγόριθμος είναι σίγουρος ότι πρόκειται για έναν συγκεκριμένο πολίτη και επομένως εκδίδει αμέσως το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Για το υπόλοιπο των περιπτώσεων χρειάζεται λίγος χρόνος για να υπάρξει διασταύρωση, ανέφερε ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, αναφορικά με το ζήτημα που αφορά την λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών και τον ηλικιακό κόφτη που θα επέλθει το επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με τον ίδιο. Να θυμίσω επίσης ότι έχουμε και απεργία σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, σε επαναλλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία. Προχωρούν σήμερα, Τετάρτη λοιπόν 13 Μαΐου, με συγχωρείτε,
Τετάρτη 13 Μαΐου, εργαζόμενοι στο δημόσιο με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί, αλλά και κινητοποίηση σε όλες τις πόλεις της χώρας. Στην απεργία τώρα συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές. Με αφορμή πάντως δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, διευκρινίζεται από την ΑΔΔΗ ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΔΗ. Ως εκ τούτου, η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, επισημαίνει, τα οποία και αναμένεται να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια του. Σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη 13 Μαΐου, στην πλατεία Κλαθμόνος, θα γίνει η συγκέντρωση διαμαρτυρία στις 10.30 το πρωί, όπως ανακοίνωσε και η ΑΔΔΗ. Και κλείνουμε, λοιπόν, τη συγκεκριμένη ενότητα με το συγκεκριμένο θέμα. Ολοκληρώσαμε, λοιπόν, και την στήλη της εσωτερικής επικαιρότητας. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Θα κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό. Εσείς μένετε, ωστόσο, εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ραντεβού σε πολύ λίγο εδώ στον Easy.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Η ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε και αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως είμαστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Καλημέρα να πω σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα, και να θυμίσω ξανά ότι έχουμε παρακολουθήσει δύο πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει, όπως λέμε καθημερινά και δικαίως, με όλα αυτά που διαδραματίζονται είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο. Αλλά όπως έχουμε πει, πάμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο μας θέμα, καμπάνα 150.000 ευρώ. Να σας ενημερώσω, επιβλήθηκε σε ηλεκτρονικό κατάστημα και πάμε να δούμε το θέμα αναλυτικά. Αυστηρό πρόστιμο λοιπόν επέβαλε ανεξάρτητα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε ηλεκτρονικό κατάστημα μετά από καταγγελίες καταναλωτών. Οι καταγγελίες επίσης, να σας πω, οδήγησαν τους ελεκτές της ανεξάρτητης αρχής να πραγματοποιήσουν εξονυχιστικό έλεγχο στη συγκεκριμένη εταιρεία. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντόπισαν και αρκετές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, με τις πιο σοβαρές να ήταν η μη παράδοση των προϊόντων στους καταναλωτές που τα είχαν παραγγείλει και η μη επιστροφή των χρημάτων τους όταν δεν παραλάμβαναν τα προϊόντα ή όταν το προϊόν που τους είχε παραδοθεί δεν ήταν στις προδιαγραφές που αναφέρονταν στην ηλεκτρονική παραγγελία. Δύο πάντως ήταν οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην εταιρεία και καθόλου μικρές, θέλω να σημειώσω. Χρηματικό πρόστιμο 150.000 ευρώ, όπως σας προανέφερα, ένα αρκετά υψηλό ποσό για τα δεδομένα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, και τέλος αναστολή λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν έχει όμως ανακοινωθεί ακόμα. Δηλαδή, οι καταναλωτές για να προστατευτούν δεν έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα για να κάνουν τις ηλεκτρονικές παραγγελίες. Και να παρακολουθήσουμε φυσικά στο σημείο αυτό που κυμάνθηκαν οι τιμές των καυσίμων. Ένα θέμα που βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή της οικονομικής και όχι μόνο επικαιρότητας. Αναδικά λοιπόν κινήθηκαν για δεύτερη μέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές εν μέσω φόβων για εκ νέου κλιμάκωση της σύγκρουσης, είπα και Ιράν. Αυτό πάντως που ανησυχεί την αγορά είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και η μείωση στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, όπως ξέρουμε, ενώ νέες απειλητικές δηλώσεις για τα στενά του Ορμούς διατυπώνει η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, στην ελληνική αγορά οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την πτωτική πορεία, αποτυπώνοντας και την υποχώρηση των διεθνών τιμών της περασμένης εβδομάδας. Πιο συγκεκριμένα, το πετρέλαιο Brent Βόρειας Θάλασσας παρουσίασε διακυμάνσεις γύρω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, με κέρδη άνω του 2,5%. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα 101,95 με άνοδο της τάξης του 3,96%. Και στην ελληνική αγορά, να περάσουμε, η εβδομαδιαία μεταβολή του Brent είναι στο 3%. Η τιμή λοιπόν της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,01 ευρώ ανατολή από τα 2,10 που ήταν η τιμή στις αρχές της εβδομάδας, όπως πολύ καλά θυμόμαστε. Ακόμα χαμηλότερα βρίσκεται η τιμή για το πετρέλαιο κίνηση στα 1,84 ευρώ και το υγραέριο κίνηση, το οποίο έχει υποχωρήσει στα 1,22 ευρώ ανά το λίτρο. Και να σας θυμίσω την προθεσμία τώρα για την έκπτωση του 4% που μπορούμε να λάβουμε στις φορολογικές δηλώσεις. Μέχρι και την Παρασκευή, λοιπόν, 15 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή, έχουμε περιθώριο φορολογούμενοι να υποβάλουμε τη φορολογική δήλωση, ώστε να εξασφαλίσουμε και έκπτωση 4% στο φορείο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής έως και τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η έκπτωση αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα με χρεωστικές δηλώσεις και εφαρμόζεται μόνο όταν ο φόρος εξοφληθεί συνολικά μέχρι και το τέλος του Ιουλίου. Επίσης, δίνονται και επιπλέον διευκρινήσεις ότι όσοι δεν προλάβουν την προθεσμία της 15ης Μαΐου δεν χάνουν πλήρως το δικαίωμα έκπτωσης, καθώς για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου περιορίζεται στο 2%, όπως έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες. Κάνω μία υπενθύμηση ξανά στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλάζουμε κλίμα, να δούμε λίγο τι αναφέρει και ο κύριος Μπακογιάννης σχετικά με τις αλλαγές που φέρνει στον τουρισμό το νέο χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο
είδαμε και αναλυτικά τις προηγούμενες μέρες όταν ανακοινώθηκε και από τα εκάστοτα υπουργεία. Με απλά λόγια λοιπόν, ο κύριος Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, τόνισε ότι πλέον μπαίνουν σαφείς και διαφανείς κανόνες. Όπως ανέφερε, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει πού, με ποιους τρόπους και με τι κανόνες μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός στη χώρα. Εξήγησε ότι διαθέτει κατευθύνσεις και μεσοπρόθεσμους στόχους σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να γνωρίζουμε με όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικής βιωσιμότητας με ποιον οργανωμένο και βιώσιμο τρόπο μπορεί να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον αλλά και οι τοπικές κοινωνίες συνεπώς. Επομένως, δεδομένες αναγκαιότητες για την τουριστική ανάπτυξη, το χωροταξικό πλαίσιο βάζει σαφείς, ενιαίους και διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, οργανώνει καλύτερα, όπως είπε, την ανάπτυξη των ξενοδοχείων και των άλλων τουριστικών υποδομών, ενώ προστατεύει και τις περιοχές που έχουν αυξημένες πιέσεις, όπως είναι αρκετά νησιά αλλά και κάποιες επιμέρους περιοχές της πυρωτικής Ελλάδας που ουσιαστικά βρίσκονται και στο κόκκινο, να το πούμε και απλά. Την ίδια ώρα, ο κ. Μπακογιάννης ξεκαθάρισε ότι στις μεταβατικές διατάξεις μπορεί κάποιος να πάει με τις προηγούμενες διατάξεις του χωροταξικού με τα 4 στρέμματα, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είχε σήμερα μια οικοδομική άδεια και επομένως μπορεί να την αναθέσει.

Κοινώθηκε και η επιμέρους παράταση για τις συμβάσεις στο πρόγραμμα Σπίτι μου. 2 μέχρι την Παρασκευή. 15 Μαΐου έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν την έκπτωση του 4%. Αυτό το ανέφερε ένας φοροτεχνικός που μιλούσε για διάφορα θέματα. Εμείς θα εστιάσουμε στο πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με το Σπίτι μου. 2. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, γιατί κάπως λοιπόν το θέμα εδώ είναι λίγο μπερδεμένο. Εξελίξεις καταγράφονται και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως σας είπα, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, αν θυμάστε, ο αρχικός χρονικός περιορισμός για την ολοκλήρωση των συμβάσεων δανειοδότησης. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως και τις 2 Ιουνίου θα μπορούν τελικά να ολοκληρωθούν έως και τις 31 Αυγούστου. Είναι μια νέα παράταση που πήρε το πρόγραμμα μέσω των πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Από τη μεριά της, βλέπω, η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους και όχι νέες αιτήσεις συμμετοχή στο πρόγραμμα. Βάζουμε έναν μεγάλο θαυμαστικό σε αυτό για να μην μπερδευτούμε. Στην ανακοίνωση επίσης επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι απολύτως δεσμευτικές βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου, ενώ η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί απώλεια πόρων και να διασφαλιστεί και η ολοκλήρωση των ήδη εγκεκριμένων δανείων. Μέχρι σήμερα, πάντως, να θυμίσω ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 εμφανίζει μία υψηλή απορρόφηση, όπως αναφέρει από τη μεριά της η κυβέρνηση και τα εκάστοτε υπουργεία, καθώς έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους των χιλίων άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με την απορρόφηση να φτάνει το 88,7%. Να κάνω μία κατακλείδα. Η συγκεκριμένη παράταση μέχρι και τις 31 Αυγούστου του τρέχοντος έτους αφορά αποκλειστικά τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους και όχι νέες αιτήσεις συμμετοχής. Μην μπερδευτούμε καθόλου. Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, επαναλαμβάνω ξανά. Και πάμε να περάσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Να θυμίσω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχαν ήδη λάβει από τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό μία μικρή παρένθεση. Και να δούμε και τις πληρωμές και θα κλείσουμε με αυτό. Μέχρι και τις 15 Μαΐου το χρηματικό ποσό άνω των 61 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, να ξεκίνησε μάλλον από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Από τον ΙΕΦΚΑ, να θυμίσω, από τις 11 έως και τις 15 Μαΐου θα καταβληθούν τα ποσά σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΚ. Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν την Πέμπτη 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕ, και από τη ΔΥΠΑ θα έχουμε ποσά προς δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, ποσά σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, σε άλλους δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων και απασχόλησης, και επίσης άνω του 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Και κλείνουμε λοιπόν και τις οικονομικές μας ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό. Είδαμε την τρίτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Εδώ βεβαίως το ονίζεται 7,2. Και ολοκληρώσαμε μόλις τώρα, αλλά μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας φυσικά, που άλλο τονίζει 97,2, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες τρεις ενότητες. Ακολουθούν τα διεθνή μας θέματα. Οπότε ραντεβού σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα εδώ στο Easy.

Εδώ είμαστε φυσικά στον Easy. Συνεχίζουμε 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία και συνεχίζεται κανονικά. Είναι σε εξέλιξη. Θέλω να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι έχουμε παρακολουθήσει και τις τρεις πρώτες ενότητές μας με πολιτική επικαιρότητα, εσωτερικά θέματα και οικονομικές ειδήσεις. Ενώ μόλις τώρα προχωράμε και φεύγουμε προς Ολοταχώς για αμέσως επόμενη, την τέταρτη κατά σειρά, με τη διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 13 Μαΐου. Να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες, και να καλωσορίσω και όσους από εσάς, όσους ακροατές, συντονιστήκατε.

μόλις τώρα. Θα δούμε λοιπόν κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο που έτρεξαν για σήμερα και βεβαίως ξεκινάμε από τις εξελίξεις που έχουμε από την Μέση Ανατολή. Να ενημερώσω ότι για τεράστια επιχειρησιακή περιοχή σε σχήμα ημισελήνου κάνει λόγο το Ιράν, απειλώντας και πάλι ότι η ζώνη ελέγχου στα στενά του Ορμούς εκτείνεται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Τα Ιρανικά τώρα στο μεταξύ πρακτορία Φάρς και Τασνίμ μετέδωσαν ότι ο Ιρανικός έλεγχος επεκτάθηκε σημαντικά για να σχηματίσει στρατηγική ζώνη που από το πλάτος των 30 μιλίων των στενών αυξήθηκε σε 200 με 300 μίλια. Το Κατάρ από τη μεριά του προειδοποίησε το Ιράν να μην εργαλειοποιεί τα στενά του Ορμούς την ώρα που το Κουβέιτ αναφέρει απώλειες στρατιωτών σε συνοριακό επεισόδιο κατά το οποίο αναχαιτίστηκαν μέλη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που φέρεται να δίστησαν στο έδαφος. Να δούμε σε τίτλους για αρχή τις σημαντικότερες εξελίξεις που γνωρίζουμε μέχρι στιγμή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαθέτουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα λόγω αναταράξεων στην Άγω. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η εκεχηρία με το Ιράν είναι σε μηχανική υποστήριξη, αφού απέρριψε και την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη. Από τη μεριά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποβάλει παράλογες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, ο Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Είχαμε και την τοποθέτηση του εκπροσώπου της Ιρανικής κυβέρνησης, ο οποίος δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη, αλλά περιμένει και παραμένει επικεντρωμένη στην προοπτική βιώσιμης ειρήνης. Αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης, Φατμέ Μοχατζερανή, σύμφωνα με πρακτορείο ειδήσεων. Ταυτόχρονα όμως υψηλόβαθμος αξιωματούχος προειδοποιεί ότι αν το Ιράν δεν δεχτεί νέα επίθεση θα απαντήσει με εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδο του 90%. Ο επικεφαλής του μεταξύ της Χεζμπολάχ, Ναϊμ Κάσεμ, δήλωσε ότι το ζήτημα του αφοπλισμού του κινήματός του, τον οποίο αξιώνει το Ισραήλ, δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων με τον εχθρό, ενώ οι Ισραηλινές επιδρομές έχουν σκοτώσει 380 ανθρώπους στο Λίβανο από την έναρξη της εκεχηρίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού και τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. Πάμε να δούμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις αναλυτικά, κάποιες από τις πιο σημαντικές που έλαβαν χώρα και έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Η Άγκυρα τώρα επιθυμεί να διατηρηθεί η εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Επίσης, ανέφερε ότι κανείς δεν θα ήθελε να δει την επανάληψη του πολέμου, καθώς η παγκόσμια οικονομία, η ενεργειακή ασφάλεια του κόσμου υποφέρουν ήδη αρκετά. Να θυμίσω ότι το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο του Μπαχρέιν καταδίκασε 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, σε ισόβια κάθειρξη για συνεργασία με το Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά τους, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η γυναίκα βρισκόταν σε επικοινωνία με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και σκόπευε να διαπράξει εχθρικές τρομοκρατικές ενέργειες στο Μπαχρέιν. Δύο κατηγορούμενοι σε ξεχωριστή υπόθεση τώρα καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για συνδρομή σε τρομοκρατικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένες και της μεταφοράς κεφαλαίων και της διαβίβασης πληροφοριών προς τις Ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Να συνεχίσουμε με το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Ισακ Ντάρ, να συζήτησε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της χώρας του για την διευκόλυνση της επαφής μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του, Γουάνγκ Γι. Και οι δύο πλευρές, όπως βλέπουμε από τα διεθνή μέσα, υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης μιας διαρκούς εκεχηρίας και της διασφάλισης της ομαλής διέλευσης μέσω των στενών του Ορμούς, όπως πρόσθεσε η ανακοίνωση. Η Λιθουανία τώρα θα μπορούσε να συνεισφέρει στην τεχνογνωσία της στον τομέα της αποναρκοθέτησης για οποιαδήποτε αποστολή στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγό της χώρας. Το Συμβούλιο μάλιστα Άμυνας ενέκρινε τη Δευτέρα ένα σχέδιο για την αποστολή έως και 40 στρατιωτών και προσωπικού για να βοηθήσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς. Η πρόταση αναμένει την έγκριση του Κοινοβουλίου, οπότε τις επόμενες μέρες, ίσως και ώρες, θα έχουμε και τις σχετικές εξελίξεις του θέματος. Ο Ισραηλινός στρατός να ενημερώσει ότι ανακοίνωσε εχθές ότι οι μονάδες του πραγματοποίησαν πολυήμερη επιχείρηση στην περιοχή του ποταμού Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ παρά την κατάπαυση του πυρός. Ενώ η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι δυνάμεις της εμπόδισαν ένα δεξαμενόπλιο υπό σημαία Μάλτας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος τώρα μάλιστα ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναχαιτήσει αρκετά δεξαμενόπλια που δεν μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο επειδή παραβίασαν το εμπάργκο, προσθέτοντας ότι ο
εξοπλισμός που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή Αμερικής στα ιρανικά λιμάνια παραμένει ήδη σε ισχύ. Να δούμε και τις δηλώσεις στο σημείο αυτό του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος τόνισε μόλις εχθές στους βουλευτές ότι θα συνοδεύσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην επικείμενη επίσκεψή του στην Κίνα, η οποία πραγματοποιείται εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν. Ο πρέσβης του Ιράν στην Κίνα είπε ότι το Πεκίνο μπορεί να αποτελέσει σημαντική δύναμη για τη μείωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Αυτά δήλωσε χαρακτηριστικά μόλις την χθεσινή ημέρα. Οι φρουροί τώρα της επανάστασης του Ιράν διοργάνωσαν στρατιωτικά γυμνάσια στην Τεχεράνη σε ένα υπόβαθρο απειλών για επανάληψη των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που παρακολουθήσαμε. Στα γυμνάσια τώρα συμμετείχαν ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά και η παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ, όπως ονομάζεται, που συνδέεται με τους φρουρούς, διευκρίνησε η δημόσια τηλεόραση. Να δούμε και το οικονομικό, τις οικονομικές επιπτώσεις της σημερινής μέρας στο πετρέλαιο φυσικά, όπου οι τιμές του εκτινάχθηκαν και τα διεθνή χρηματιστήρια υποχώρησαν, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην εμπλοκή των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Πολλά περισσότερα και πολλές επιμέρους πληροφορίες είδαμε και στην προηγούμενη μας ενότητα αναλυτικά, όπου παρακολουθήσαμε τα οικονομικά θέματα Ελλάδας και κόσμου. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον Ισραηλινού άρματος Μερκάβ, όπως ονομάζεται, κοντά στην κομμόπολη Χούλα, στην νότια επαρχία Ντομπατίγια του Λιβάνου, την ώρα που η ένταση στα σύνορα παραμένει ψηλή. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της οργάνωσης, η επίθεση στόχευσε η Ισραηλινή τεθωρακισμένη μονάδα που επιχειρούσε κοντά στο Μεθόριο, ενώ ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμα σχολιάσει το εν λόγω περιστατικό. Για να δούμε τώρα τι ανέφεραν οι πρεσβευτές των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Συγκεκριμένα ο Μάικ Χάκαμπι αποκάλυψε ότι το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες του συστήματος αεράμινας Iron Drone, καθώς και προσωπικό για τη λειτουργία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Μιλώντας και σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, ο Χάκαμπι εξέφρασε βαθιά εκτίμηση και θαυμασμό προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, υπογραμμίζοντας ότι η στενή συνεργασία του με το Ισραήλ στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ απέφερε απτά αποτελέσματα σε μια περίοδο έντασης. Επίσης είχαμε και την 74η μέρα blackout στο διαδίκτυο που παρακολουθήσαμε στο Ιράν. Αυτό το blackout που έχει επιβάλει η Ιρανική κυβέρνηση έχει εισέλθει στην 74η ημέρα, ξεπερνώντας τις 1752 ώρες συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης NetBlocks. Από τις 28 Φεβρουαρίου ο κόσμος έχει δει προόδους στην επιστήμη και την τεχνολογία. Την ίδια στιγμή το καθεστώς του Ιράν συλλαμβάνει και εκτελεί τεχνολόγους, ανέφερε η οργάνωση, καταγγέλλοντας την κλίμακα της καταστολής. Επίσης το Ιράν διεύρυνε την περιοχή που ορίζει ως το στενό του Ορμούζ, τη ζώνη που ορίζει ουσιαστικά ως το στενό του Ορμούζ, ανοίγοντάς το σε μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή. Αυτό δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Και κλείνουμε τις ειδήσεις από τον κόσμο σχετικά με τη Μέση Ανατολή σε αυτό το σημείο, για να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε, να δούμε και τις εξελίξεις που έχουμε από το θέμα του Χαντέου. Δύο αεροπλάνα με 28 επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλαιο Χόντιους, το οποίο είχε εντοπιστεί εστία Χαντέου, προσγειώθηκαν εχθές το πρωί στην Ολλανδία, ενημερώσει, ενώ νοσοκομείο της χώρας όπου νοσηλεύεται και ένας ασθενής με Χαντέο έθεσε σε καραντίνα 12 μέλη του προσωπικού για προληπτικούς λόγους. Δύο αεροσκάφη, το ένα από τα οποία μετέφερε 19 μέλη του πληρώματος και το άλλο 6 επιβάτες και 3 γιατρούς, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Eindhoven. Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο της Ολλανδικής πόλης Nijmegen έθεσε 12 μέλη του υγειονομικού προσωπικού σε καραντίνα, όπως σας είπα. Στο νοσοκομείο αυτό διακομίστηκε στις 7 Μαΐου και ένας επιβάτης του κουραζιερόπλου που έχει μολυνθεί από τον Χαντέο. Ενώ στο μεταξύ, την Δευτέρα, να υπενθυμίσω, το βράδυ, η Ισπανίδα Υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία δήλωσε ότι η αποστολή εξετελέστη από το λιμάνι της Γκαναδίγια Ντεαμπόνα στο νησί της Τενερίφης, όπου είχε δέσει το Χόντιος προκειμένου να απομακρυνθούν από το πλοίο οι επιβαίνοντες σε αυτό. Παρακολουθούμε στενά
καθημερινά όλες τις εξέλιξεις που έχουμε με το ζήτημα του Χαντέου και θα δούμε πολλά περισσότερα και στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Στο μεταξύ, η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 200 ντρόουν στη διάρκεια της περασμένης νύχτας εναντίον της Ουκρανίας μετά την εκπνοή της ισχύως κατάπαυσης του πυρός τριών ημερών. Αυτό δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον ίδιο, σπίτια, ένα κτίριο 9 ορόφων και οχήματα υπέστησαν ζημιές. Στο Κίεβο, μάλιστα για πρώτη φορά από τις 8 Μαΐου, οι αρχές εξέδωσαν νωρίς εχθές το πρωί αεροπορικό συναγερμό λόγω απειλής από μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Και ολοκληρώσαμε στο σημείο αυτό λοιπόν την τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές διεθνείς ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Θα κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό για να πάρουμε και τις ανάσες μας. Έρχεται και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο νότα και κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία. Και βεβαίως επιστρέφουμε γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες εδώ που αλλού στον Easy 97,2. Σας περιμένω σε λίγο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε. Είχαμε κάνει και ένα σύντομο break λίγα δευτερόλεπτα πριν, αλλά είμαστε επίσης εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στον Easy φυσικά, συντονισμένη 97,2, που ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα, να αλλάζουμε και λίγο νότα, όπως κάναμε λίγα δευτερόλεπτα πριν, όπου ακούσαμε το The Fate of Ophelia από το ένα και μοναδικό αυτό κορίτσι θαύμα, την Taylor Swift. Είμαστε λοιπόν στο σημείο να προχωρήσουμε στην προτελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο θα παρακολουθήσουμε, όπως επίσης και αναλυτική πρόγνωση καιρού. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, σήμερα 13 Μαΐου, να θυμίσω ξανά, καλωσορίζω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα της αθλητικής επικαιρότητας που θα δούμε ευθύς αμέσως. Ξεκινάμε λοιπόν με την ΑΕΚ, όπου θυμίζουμε κατέκτησε για 14η φορά το ελληνικό πρωτάθλημα νικώντας τον Παναθηναϊκό 2-1 στην Alwyn Arena, γεγονός που ξεκίνησε απίθανες αντιδράσεις και πανηγυρισμούς από τους παίκτες και τους φιλάθλους της Ένωσης. Το γκολ του Ζωάο Μάριο, που έφερε την ανατροπή για την ΑΕΚ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δημιούργησε έκρηξη, να θυμίσω, στο γήπεδο, όπως και η πληροφορία ότι έληξε ισόπαλο το μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, κάτι που σφράγισε και το 14ο πρωτάθλημα. Μετά τη λήξη λοιπόν του αγώνα, κόσμος και ομάδα έγιναν ένα. Να μεταφέρω ξανά την εικόνα, φαντάζομαι τα έχετε δει όλα και αναλυτικά μέσα από τα βίντεο που έχουν πάρει φωτιά στα social media. Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση κάνοντας και το γύρο του θριάμβου και οι φίλαθλοι της ομάδας δεν σταμάτησαν να αποθεώνουν τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολιτς. Οι στιγμές παράνοια συνεχίστηκαν και στα ποδητήρια της ομάδας, με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης να πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά, θα πω, την κατάκτηση της Super League. Έτσι, ένα μικρό χρονικό λοιπόν για την πρωταθλήτρια Ελλάδα στην ΑΕΚ. Πάμε να συνεχίσουμε με επόμενο θέμα. Ο Φακούντο Πελίστρι ταλαιπωρείται, να σας ενημερώσω, από μια θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στα δύο τελευταία μάτς του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και ζήτησε και πήρε ειδική άδεια για να ταξιδέψει στην Ουρουγουάη εν ώψη και του Μουντιάλ. Ο Παναθηναϊκός άφησε τον Πελίστρι να κάνει πρόωρο το ταξίδι του στην Ουρουγουάη, σύμφωνα με πηγή της πατρίδας του, και να ενσωματωθεί και πρώτος στο ρόστερ του Μαρσέλο Μπιέλθα για το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Ο εξτρέμ τώρα του Τριφυλλιού, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει 39 συμμετοχές με την Σελέστε με 2 γκολ και 9 assist. Η Ουρουγουάη θα αντιμετωπίσει τον όμιλο του Μουντιάλ την Ισπανία, το Πράσινο Ακροτήρι και τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Οι Πράσινοι επίσης έχουν ακόμα να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο Γιώργιο Καραϊσκάκης σήμερα λοιπόν 13 Μαΐου, Τετάρτη, και τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο στις 17 Μαΐου. Οπότε θα έχουμε και στα επόμενα μας μαγκαζίνο όλες τις εξελίξεις και για τα συγκεκριμένα μάτς και τους συγκεκριμένους αγώνες. Και πάμε να προχωρήσουμε στη Ρεάλ Μαδρίτη τώρα. Πάμε στα αθλητικά του κόσμου, όπως λέω, η οποία περνάει βαθιά κρίση καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, με τον καυγά του Βαλβέρδε με τον Τσουαμανί να είναι το κερασάκι στην τούρτα, θέλω να σας υπογραμμίσω. Το νέο περιστατικό στα αποδυτήρια της ομάδας είναι πως ο Θεμπάγιος είναι υπεύθυνος για διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Αλβάρο Αρμπελόα τώρα, σύμφωνα και με άλλο ισπανικό μέσο ενημέρωσης, θεωρεί ότι ο Ντάνι Θεμπάγιος είναι το πρόσωπο που μεταφέρει πληροφορίες στον τύπο από όσα συμβαίνουν μέσα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι σχέσεις τώρα των δύο ανδρών είναι κακές, όπως αναφέρει και το ίδιο ρεπορτάζ, με τον Ισπανό μέσο να γίνεται έξαλλος όταν έμαθε ότι ο προπονητής του εξέφρασε και αρνητική άποψη για αυτόν σε ενδιαφερόμενη ομάδα εν ώψη και της μεταγραφικής περίοδου. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, να σημειώσω, που ο Θεμπάγιος συνδέεται με αντίστοιχη κατηγορία, καθώς στο παρελθόν είχαν υπάρξει και δημοσιεύματα περί διαρροής εσωτερικών θυμάτων των Μερέγχες προς τα μίντια, προς τα μέσα μαζικής λοιπόν ενημέρωσης. Αυτά λοιπόν για την Ρεάλ Μαδρίτης και την αναστάτωση έτσι που συνεχίζεται στο στρατόπεδό της, με τον Ισπανό μέσο να βρίσκεται, όπως σας προανέφερα, στο... με συγχωρείτε, να βρίσκεται στο επίκεντρο. Να συνεχίσουμε με τη Σεβίλη, γιατί έχουμε εξέλιξεις και νεότερα. Είναι έτοιμη λοιπόν να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, καθώς η διοίκηση της ομάδας συμφώνησε με τον Σέρχιο Ράμος για την πώληση του συλλόγου. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ήταν και ο Ρενέ Ράμος, αδερφός του Σέρχιο, όπως και ο CEO της 511 Capital, Martin Inc. Η πώληση της Σεβίλη θα αγγίξει, μαθαίνουμε, το ποσό των 450 εκατομμυρίων. Η 511 Capital έχει αναθέσει και τον πλήρη οικονομικό έλεγχο
της ομάδας σε συγκεκριμένο οργανισμό, διαδικασία που έχει αποθαρρύνει και στο παρελθόν άλλο επενδυτικό σχήμα από την αγορά των Ανδαλουσιανών. Ο Ράμος δεν θα έχει μόνο συμβολικό ρόλο, να σας υπογραμμίσω, ως συνδιοκτήτης της ομάδας, αλλά και πρακτικό, καθώς θα συμμετέχει ενεργά στις αθλητικές και στρατηγικές αποφάσεις της νέας διοίκησης. Ο Ισπανός λοιπόν αποχώρησε χαμογελαστός από τη συνάντηση, να μεταφέρω την εικόνα των δύο πλευρών, κάνοντας και μια θετική χειρονομία στους δημοσιογράφους. Ο Μάρκ Μποϊξάσα, πρώην στέλεχος του City Football Group και της Al Hilal, αναμένεται να αναλάβει το αθλητικό σχεδιασμό, ενώ ο Χεσούς Θαμοράνο, πρώην στέλεχος της

να συνεχίσει την αποθεραπεία του, κάνοντας αγώνα δρόμου για να προλάβει και το final. Για να προλάβει, με συγχωρείτε, το Final Four, σε περίπτωση φυσικά που προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Είχαμε και μία ανακοίνωση για το τέλος της καριέρας του Γιάν Βάζελη. Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, αλλά σας ενημερώνω ευθύς αμέσως. Την απόφαση λοιπόν να βάλει τέλος στην πλούσια καριέρα του ανακοίνωσε ο Γιάν Βάζελη. Ο 36χρονος τώρα τσέχος σέντερ της Μπαρτσελόνα θα αποσυρθεί από τη δράση στο φινάλε της σεζόν σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Έκανε και μία ανάρτηση στο Instagram και ανακοίνωσε ότι θα κρεμάσει τη φανέλα σε λίγες εβδομάδες, μόλις ολοκληρώσει και τις φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις του με την Μπαρτσελόνα στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Έχει αγωνιστεί, να θυμίσω, σε 414 αγώνες της EuroLeague με Παρτιζάν, Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα, και αυτή τη στιγμή κατέχει το ρεκόρ όλων των εποχών για τα εύστοχα δίποντα με 1701, ενώ κατατάσσεται επίσης και τέταρτος όλων των εποχών στο πυρ με 5481, εκτός σε πόντους με 4359, τρίτος σε rebound με 1906 και τρίτος σε κλεψίματα με 403. Να σημειωθεί ότι ο Τσέχος ψηλός είχε και ένα μικρό πέρασμα από το NBA, όπου φόρησε και τη φανέλα των Wizards, όπως επίσης και των Nuggets. Και κλείνουμε λοιπόν τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο με αυτό το δημοσίευμα, για να περάσουμε ευθύς αμέσως σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, όπου ο καιρός αναμένεται να είναι σχεδόν αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως και ξυμποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 29 και τοπικά έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτήν την πέμπτη κατά σειρά ενότητα και προτελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο Easy 97,2 στη συχνότητά μας, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε και έρχονται και τα απογλαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, για να κλείσουμε και όλα και τη σημερινή μας εκπομπή, όπως πάντα άλλωστε, με τον καλύτερο δυναμικό τρόπο. Σας περιμένω σε λίγα δευτερόλεπτα. Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε το μεγαλύτερο μέρος των ενοτήτων μας με την βαριά δισογραφία και επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο σημείο αυτό και προς ολοταχώς στην τελευταία μας ενότητα, για να κλείσουμε με τον καλύτερο και τον πιο απολαυστικό τρόπο αυτό το μαγκαζίνο, το σημερινό και καθιερωμένο. Έρχονται λοιπόν μόλις τώρα εδώ στον Easy 97,2 τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος που τόσο πολύ αγαπάμε και τόσο πολύ αναμένουμε. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και φεύγουμε για να δούμε αναλυτικά αυτά τα τρία θέματα που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα και σίγουρα θα αγαπήσετε. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι έρχεται ένα νέο ντοκιμαντέρ για την επιστροφή των Oasis, και αυτό το ντοκιμαντέρ έρχεται αυτό το φθινόπωρο στους κινηματογράφους. Ταινία λοιπόν σε παραγωγή των Magna Studios και Sony Music Vision θα προβληθεί αρχικά σε επιλεγμένους κινηματογράφους και αίθουσες. Και αυτό θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου. Έχουμε παρακαλώ και την ημερομηνία πριν κυκλοφορήσει και στο Disney Plus. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την περιοδία Oasis Live 25, που εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές επανενώσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η παραγωγή είναι υπογραμμή που περιλαμβάνει backstage υλικό, πρόβες, αποσπάσματα από συναυλίες, αλλά και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις των δύο αδελφών έπειτα από τα 25 χρόνια. Αυτά και πολλά ακόμα λοιπόν. Δεν βλέπουμε την ώρα να τα απολαύσουμε στις 11 Σεπτεμβρίου με το νέο ντοκιμαντέρ για την επιστροφή. Έρχεται όμως και κάτι ακόμα για την έκτη σεζόν, έτσι φημολογείται τουλάχιστον το Netflix. Φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη για το La Casa de Papel, με ένα νέο teaser να πυροδοτεί όμως θεωρίες για τη συνέχεια του franchise και τους fans να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν μάλιστα, όπως και εμείς, τα επόμενα σχέδια της πλατφόρμας. Η ανακοίνωση έγινε με αφορμή την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του Berlin στην Σεβίλη, όπου ο Αλβάρο Μόρτε, ο καθηγητής δηλαδή, επιβεβαίωσε ότι ο κόσμος του La Casa de Papel πρόκειται να συνεχιστεί. Παράλληλα, το Netflix, όπως σας είπα, δημοσίευσε και ένα σύντομο teaser γεμάτο αναφορές στις παλιές ληστείες της σειράς, συνοδεύοντάς το και με ένα μότο: η επανάσταση ποτέ δεν τελειώνει. Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα projects, φυσικά θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Οπότε είμαστε εννοείται συντονισμένοι για να δούμε αν τελικά θα είναι πραγματικότητα αυτή η έκτη σεζόν, που κάτι μου λέει ότι θα είναι. Πάντως, ωραία πράγματα και άκρος fitness και εμπειρίες και πράγματα καταφθάνουν αυτό το καλοκαίρι. Ένα από αυτά είναι το Big Well Festival by Alwyn, που έρχεται στο ΆΚΑ στις 6 και 7 Ιουνίου. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή wellness και fitness στην Ευρώπη. Επιστρέφει λοιπόν δυναμικά στο ΆΚΑ στις 6 και 7 Ιουνίου. Αναμένεται να είναι και το πιο εντυπωσιακό μέχρι σήμερα, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες και ένα τεράστιο

The Open Air πρόγραμμα που θα μετατρέψει το ΆΚΑ σε ένα ζωντανό κόσμο ευεξίας και γι' αυτό το γεγονός επίσης δεν βλέπουμε την ώρα και θα έρθω για επόμενα reminders σε επόμενες εκπομπές για να μην το ξεχάσει κανένας. Λοιπόν, για περισσότερα απολαυστικά μαστράια από το χώρο θεάματος, φυσικά ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο αλλά και για ακόμα περισσότερα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.